0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
5: Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με τη.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσεις κάνεις.
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
2: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
1: Πού το κατάλαβες?
2: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώς γίνεται.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν είναι καλά πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να είμαι βλακής πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά μου λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρό να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Βάλες, βάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb.
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Μετρητά.
16: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Τρέξει! Άρχισε η κουμπί!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
5: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα τριτιάτικο. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε φοβερή διάταξη και διάθεση. Και σήμερα για να το ζήσουμε έως και τις 11 με Θοδωρή Κατζόχυρο.
6: Καλημέρα σας.
5: Και Νάνση Βλάχου.
7: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα ομορφιές μου εκεί έξω και σε εσάς που σας νιώθω ότι έχετε ξυπνήσει ωραία και σήμερα. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, να σας πούμε.
7: Φυσικά.
5: Με φοβερά τραγούδια από το παρελθόν και ο Σκάτς έχει διαλέξει πέρα μια κομματάρα. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε και τις δωράρες μας που ξέρω ότι πόσο πολύ τις λατρεύετε. Έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρά 20 στο Beat the Bomb από την εταιρεία Αντιμάκης. 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays στις 9 παρά 20 στο Χαμπίπι και τη Γιάλα. Έχουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής δωροπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο.
6: 40 ευρώ.
5: Έτσι, μπράβο, με τα ασύνδετα και σε λίγο από τα Λαβή ένα τέλειο δώρο. Κόσμα Λαβή έως 20 ευρώ στους πιτόγατους στις 8 παρά τέταρτο.
7: Δεν μου είπατε τι κάνατε σήμερα.
5: Σήμερα δεν κάναμε ακόμα τίποτα. Πλέκουμε, ξεκινήσαμε, φτιάξαμε καφέ, βγάλαμε τις τσίμπλες από το μάτι.
7: Τι κάνατε χθες το βράδυ.
5: Τι ώρα κοιμήθηκες και σου φέρετε σήμερα το χθες.
7: Κοιμήθηκα αργά.
5: Τι κάνατε με τον άλλο, ξεμαλιάζεσαι σε πάλι.
7: Δεν πήγα, δεν έκανα. Βγήκα έξω.
5: Τον έχει πήρει μαλλιά και τον έχει βγάλει τι τρίγε. Τον έχει ξεμαλιάσει τον άνθρωπο.
7: Βγήκα έξω εγώ. Πήγα σε ένα πολύ διάσημο.
5: Πήγε σε ένα πουλί.
7: Σε ένα πουλί.
5: Τι λέει, ρε. Έχεις βγει, φαντάζεσαι, πήγε η γυναίκα σου, γεια σου. Φεύγω, πάω να βρω ένα πουλί.
7: Σε ένα πολύ διάσημο μαγαζί. Ναι. Προς Χαλκιδική είναι. Εκεί πέρα που παίζουν και οι τυχερά παιχνίδια.
5: Μάλιστα.
6: Κατάλαβα.
7: Πήγα εκεί πέρα. Κατάλαβε όλο. Κατευθείαν. Για φαγητό.
5: Ήταν ωραία.
7: Ήταν πολύ ωραία.
5: Είναι πολύ ωραίο. Είναι και πελάτες μας. Παρακαλώ, Σκατζούλη.
7: Άρα μπορούσα να πω κιόλας.
6: Πού να πας, Βασίλη, δουλειές του σπιτιού, καταλαβαίνεις.
5: Κατάλαβα. Έπαιρνες τηλέφωνα για να έρθουν να σου τα φτιάξουν.
7: Εσύ τι έκανες?
5: Εγώ τίποτα, παιδιά, χαλαρά. Ήταν δευτερούλα λίγο, έτσι τέριαξα την εβδομάδα, να σου πω την αλήθεια. Αύριο θα βγω.
7: Α, ωραία, ωραίο.
5: Ναι.
7: Αύριο, όχι σήμερα.
5: Όχι, όχι.
7: Τρίτη δεν βγαίνεις.
5: Τετάρτη θα βγω αυτή την εβδομάδα, γιατί έχω κάποιες κάτι δουλίτσες.
7: Κοίτα να τον προλάβεις το δικό μου, γιατί Πέμπτη φεύγει.
5: Καλά, τι να κάνω.
7: Να βγείτε μέχρι.
5: Δεν τον προλαβαίνει εσύ καλύτερα, να με αφήσει από ό,τι. Εγώ να τον προλάβω. Εγώ πίνω κι αλλού. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, Τζαμάικα, μπαμ, μπαμ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ζωή μας όλη, ένα τραγούδι των Black Eyed Peas, παιδιά. Τι ωραίο είναι αυτό, My Hubs. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη και πάλι. Τα μηνύματα δίνουν και παίρνουν για τις ατάκες της Νάνσης και τις δικές μου το πρωί. Να πάμε γρήγορα να σας πούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, είστε εργατικοί, ικανοί και εξαιρετικά πειθαρχημένοι όταν υπάρχει ένα στόχος που θεωρείται σημαντικό. Έχετε έντονη ανάγκη για επικοινωνία. Όταν όμως βρείτε κάτι που πραγματικά σας ενδιαφέρει, η συγκέντρωση και η πειθαρχία σας μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σταθερά αποτελέσματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, 30.zuradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zuradio. Στη Θεσσαλονίκη τώρα 14 με 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Ψυχρότερος από χθες ο καιρός και επικοινωνία μέσω Viber στο 6931-908-908. Και αν δεν μπορείτε να μας στείλετε κάτι, γιατί κόλλησε η συσκευή σας, χάλασε η συσκευή σας, τι έπαθε η συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service μπορεί να τα λύσει όλα αυτά. Και βεβαίως υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα να σου λύσει το θέμα της συσκευής σου, να εντοπίσει το πρόβλημά σου και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έτσι έχεις τη σιγουριά που χρειάζεται.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone.
1: Να σου πω, Βασίλη, ότι σαν σήμερα το 1999 ο τραγουδιστής των U2, ο Μπόνο, συναντιέται με τον Πάπα Ιωάννη τον Παύλο II στο Βατικανό, ζητώντας τη στήριξή του για τη διαγραφή του χρέους των χωρών του Τρίτου Κόσμου.
0: Έλα.
1: Η συνάντηση έμεινε στην ιστορία των media, καθώς ο Πάπας αστειευόμενος δοκίμασε να φορέσει τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του Μπόνο.
0: Okay. Thank you very much. Καλημέρα.
3: Νέα Υόρκη.

0: μέρες. Μην ξεχάσετε να πάρετε πουφανάκι σήμερα. Καλό.
1: Τσούζι λίγο.
0: Τσούζι, αλλά μ' αρέσει.
1: Δύσκολο το ξύπνημα σήμερα.
0: Παιδιά, εντάξει, δύσκολο το ξύπνημα. Θα έλεγα ότι κομψή κομψά, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρετε το πουφανάκι σας έξω. Ένα πουκαμισάκι τζιν, ένα πουφανάκι τζιν, κάτι τέλος πάντων.
1: Έβρεξε χθες, έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εντάξει, δεν είναι και τώρα το τόσο μεγάλο πράγμα, αλλά είναι ωραία. Είναι
2: να
0: όμορφα.
2: Σου πω κάτι. Δεν είχε και τόσο χαμηλή θερμοκρασία. 20 βαθμούς είχε εγώ όταν ερχόμουν. Γιατί τόσο.
0: Είναι
2: τρέλα.
0: Όλα στο μυαλό του. Όταν βρέχει και το αλλάζει το σερβέ. Βλέπεις και πάλι κοντομάνικος κανονικά.
2: Και βερμούδα.
0: Και βερμούδα. Έλα.
1: Θέλω να είμαι άνετος.
2: Να πούμε για την κακοκαιρία. Βροχές ισχυρές κατά τόπους καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει αυτή η αλλαγή του καιρού. Με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική μας και την Εύβοια, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Λοιπόν, συνεχίζονται και σήμερα έτσι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σήμερα θα γίνουν έργα στο τμήμα της Θεαγένους Χαρίση, εκεί Χρυσοστόμου έως και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να έχετε το νου σας ότι λίγο θα ταλαιπωρθείτε, θα καθυστερήσετε.
0: Πω,
2: αυτό ο νους.
0: Άντε και τον έχω το νου μου, τι θα γίνει.
2: Εάν μπορείς να μην πας από εκεί.
0: Πού να μπορέσεις. Πέντε δρόμους έχει η Θεσσαλονίκη, Βρεκορίτσι μου, γλυκό. Αυτή είναι, εκεί πηγαίνουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, και χωρίς ρεύμα θα μείνω. Από τις 8 έως τις 11 καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης. Τώρα να σας πω ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις στα ταμεία. Επίσης και την Τρίτη 29 στους υπόλοιπους θα χωριστούν η μισή.
0: Γιατί
2: την Παρασκευή.
0: Γιατί
2: δεν μπορεί τώρα.
0: Τι δεν μπορεί, δεν έχουμε πλεόνασμα εδώ, λέει για πολλά πλεόνασματα.
2: Όχι, όχι.
0: Πληρώνουμε επιπλέον τα δάνεια πιο νωρίς από οτιδήποτε άλλο. Εδώ το βλέπω το Μητσοτάκη στη Silicon Valley, βγαίνει και κάνει χειραψία με τα ρομπότ.
2: Ναι, είδες, ωραία. Σας είπα ότι είδες από χθες ο Σαν Φρανσίσκο εκεί πέρα.
0: Δεν θα ήταν όπως κορυφαίο, ρε παιδιά, την ώρα που πάει και το κάνει, θα το δει. Χρά, μια σφαλιάρα το ρομπότ. Και να μην παγωτό ο πρωθυπουργάρα. Θα είχε πολύ πλάκα.
2: Εσύ, πώς το σκέφτηκες αυτό.
0: Έτσι όπως, να σου πω κάτι, έτσι όπως το είδα με μαύρο κεφάλι.
2: Λέω, είναι λίγο τρομακτικό αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο τρομακτικό. Πάει ο άλλος και ξέρεις, μέσα στην τρελή χαρά να πούμε ο δικός μας ο Μίστερ Μπίν. Ω, μου σε φιλαράκι. Παπ! Σκάσε!
2: Οίκου του Ιάτσα.
0: Είναι παιδί μου, έλα πάμε.
2: Έχουμε και τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπε έτσι, απαντά στο μποϊκοτά των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι, παιδιά. Γιατί ξέρεις ότι ο Τραμπ τα βάζει συνέχεια με τους δημοσιογράφους.
0: Ήταν φοβερά και λίγο το θέαμα όπου έκανε δηλώσει. Και δεν είχε κανένα, και δεν ακούγανε. Μιλούσε με τον άλλο δίπλα, ο άλλος σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Και μιλούσαν στο πουθενά,
2: Trump TV.
0: Ναι, άστο Trump TV. Χθες στο Λευκό Οίκο, λόγω του μποϊκοτάζ, μιλούσαν μπροστά και δεν υπήρχε κανένα να του πάρει συνέντευξη. Ήταν θεϊκό.
2: Να σου πω κάτι. Αυτά εδώ που γίνονται με τον Donald Trump δεν είναι σαν να παρακολουθούμε μία σειρά σε μεγάλη πλατφόρμα και κάθε μέρα λέμε πω, δες τι έγινε σε αυτό το επεισόδιο.
0: Κάθε μέρα αυτό. Έχει άλλη πίστα, ρε παιδί μου. Είναι με άλλη πίστα. Εμείς, βέβαια, κάθε μέρα έχουμε την πίστα του. Δεν μένει τίποτα όρθιο πάνω μας. Μας ισοπεδώνουν. Έτσι γίνεται χαμός. Αλλά τι να κάνουμε, φίλες, κάτσε.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ εγώ.
0: Συμφωνείς εσύ, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πούμε ότι η μεγαβατόρα πήγε 211,76.
0: Τι είπατε, πού τα βρήκες όλα αυτά εσύ.
1: Τα βρήκα, ναι. Δύσκολος ο χειμώνας.
0: Πόσο ήταν χθες, δηλαδή.
1: Ανέβηκε το ρεύμα.
0: Πόσο ήταν πριν.
1: Δεν το ήξερα το πριν, ξέρω το τώρα.
0: Πρέπει να την πράσει κρίνουμε, αδερφέ. Δεν πράσει κρίνουμε.
1: 20% λέει πάνω, μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: 20% πάνω.
0: Μην άνοιξε το στόμα σου, σύρμα πάρει και μα σηκώσει. Ολίβια Ντίν, καλημέρα, παιδιά.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits. We play the hits.
12: Super radio. Super radio. Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
14: Bill Nackis and the Boss Crew
12: in the morning.
0: Τα τα ρα ρα ρα ρα ρα ρα. Ναι, ναι, ναι, Αμαλία μου, ωραία όλα αυτά που μου γράφεις, αλλά όχι, ακόμη δεν έχει έρθει ο χειμώνας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Νικόλα μας, στην Ρεβούλα την Κλικιά και την Κέλλη μας, στην Φανούλα, τη Φανούλα που μας λέει για δροσερές καλημέρες και τη Μέη. Κρυώνεις, κάτς, κάνε κάτι γι' αυτό.
15: Αχ, το κορίτσι θέλει τώρα λίγο χουχούλιασμα.
0: Η Αντωνία επίσης καλό χειμώνα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε δηλαδή, είπαμε, το φθινόπωρο εντάξει. Είναι αυτό ακόμη. Τι εντάξει και εσύ.
15: Ελαφριά θέλει να κοιτούμε.
0: Ελαφριά, ναι, έτσι, μην τρελαθείτε κιόλας. Να σας πω εγώ για εσάς που έχετε δουλειές στο σπίτι και δεν μπορείτε να τις κανονίσετε, έτσι, κανονίστε καλύτερα με μάστορα μέσω του δουλευταρά. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα, επιτέλους επαγγελματισμό. Ιωνιός. Επιτέλους θα σου πει θα έρθει Τετάρτη και όντως θα έρθει Τετάρτη, όχι τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο Δουλευτεράς είναι εδώ για σένα, για μένα, για όλους μας, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε όλα τα φιλαράκια μας εκεί έξω, τις φιλινάδες που πηγαίνουν στις δουλειές τους, τα παιδάκια που με την τσίπλα στο μάτι τα πηγαίνουμε στο σχολείο και λίγο δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι άλλαξε η μέρα γιατί κοιμόντουσαν και το σηκώσαμε με το στανιό. Φίλες, κάτσε πάμε έξω.
13: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
16: Με τον κύριο Τραφικούλη.
15: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει και για τα δύο ρεύματα, περιοχή Τριανδρία.
0: Ναι, ναι.
15: Επίσης, συναντάμε αρκετή κίνηση στην περιοχή Πεύκα, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς τον περιφερειακό.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμεαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Μπράβο.
15: Η Τσιμισκή έχει τα θεματάκια της από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους και η Εγνατία λίγο κολλάει στο ύψος εκεί που είναι η Καμάρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σκατζούλη. Πάμε στο κορίτσι.
17: Λοιπόν,
0: μας.
17: Και τώρα πόσες φορές έχεις ακούσει, Βασίλη, μεταξύ έτσι γονιών ή σε chat group στο Viber να λένε μας έτυχε κακός δάσκαλος.
0: Α, καλά τώρα. Αυτό είναι το σύνηθες. Γιατί δεν κάνει μάθημα στα παιδιά μας. Να τώρα, ας πούμε, το καινούριο trend στην περιοχή Χαριλάου είναι ότι δεν τους ξεκίνησαν ακόμη το μάθημα. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Καθίστε, λέω. Κυρίως τα κορίτσια. Μην βιάζετε, λέω, ρε κορίτσια. Είναι νωρίς ακόμα. Τα παιδιά μετά αρχίσουν στο μάθημα πρώτη δημοτικού. Δηλαδή οι άλλοι θα τρελαθούν. Όχι μόνο πρώτη. Γενικά τα παιδάκια παίζανε μέχρι τώρα.
17: Γενικά, πώς με εκνευρίζουν αυτοί οι γονείς τώρα μεταξύ μας.
0: Τι μεταξύ μας.
17: Που λένε, γιατί δεν έκανε αυτό ο δάσκαλος, γιατί δεν έκανε. Έτσι θέλει.
0: Εμένα δεν με εκνευρίζουν. Απλά καταλαβαίνω ότι επειδή δεν ξέρουν και έχουν άγχος για τα παιδιά τους, είναι καλό να ξαγχωθούν. Αυτό θεωρώ εγώ.
17: Λοιπόν, και γενικά να μην συζητάτε μέσα στο σπίτι για το αν ο δάσκαλος είναι κακός ή όχι. Γιατί επηρεάζεται το παιδί. Το παιδί σας μπορεί να έχει ένα διαφορετικό στυλ προσέγγισης και να του αρέσει αυτός ο δάσκαλος που εσάς δεν σας αρέσει.
0: Και έχουν και βιονικό αυτοί τα παιδιά.
17: Αυτό πάλι.
0: Δηλαδή, εσείς να πούμε στο σαλόνι αυτό είναι σε ένα δωμάτιο στο διόδρομο.
15: Όλα τα ακούει.
0: Και τα ακούει όλα. Έλα, πες.
17: Επίσης, να σου πω, Βασίλη, ότι κάποιοι δάσκαλοι έρχονται να ξυπνήσουν δικά μας βιώματα και πληγές της προσωπικής μας ιστορίας. Δηλαδή, εσύ βλέπεις το δάσκαλο.
0: Μπράβο.
17: Και βλέπεις ένα δικό σου δάσκαλο που κάτι σου έκανε, που δεν το χώνεψες, που κάτι σε μάλωνε, που κάτι έγινε.
0: Ναι.
17: Και μετά αυτό το βγάζεις και λες, ω, έχουμε κακό δάσκαλο, έχουμε κακό δάσκαλο. Και θυμηθείτε, παιδιά, το μεγαλύτερο μάθημα για το παιδί σας είναι να μπορεί να συνεργάζεται και να συνυπάρχει με ανθρώπους που δεν ταιριάζει. Εντάξει, είναι αυτή η δασκάλα, αυτή τα έχουμε τώρα. Και φάτε τη σαν
0: παιδιά, αυτή είναι η δασκάλα. Οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει. Εμείς δεν ξέρουμε σε σχέση με την εκπαίδευση πολλά πράγματα. Τώρα, εάν ένας δάσκαλος έκανε στο μεγαλύτερό μας παιδί κάτι διαφορετικό, εντάξει, άλλος ένας ο δάσκαλος, άλλος ο άλλος. Απλά εγώ θα έλεγα, ξεαγχωθείτε, αγάπες μου. Ξεαγχωθείτε, όλα θα πάνε καλά και δεν θα γίνουν έτσι πανεπιστήμονες όλοι. Σιγά-σιγά θα τη μάθουμε τη ζωή. Θέλουμε χαρούμενους ανθρώπους, εγώ αυτό θα πω. Χαρούμενους ανθρώπους. Teddy Swims, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Mr. Know It All.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχο τραγούδι Where is my husband. Καλημέρα στην Ελίνα τη γλυκιά μας, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στην Δήμητρα, η οποία μας γράφει ότι ναι παιδιά, υπάρχει ένα θέμα με τους γονείς. Τα θέλουν όλα, τα θέλουν όμως όπως τα θέλουν αυτοί. Αλλά αν είναι έτσι, ας ανοίξουν μια ιδιωτική επιχείρηση για να στέλνουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στο μέρος που θέλουν, με το δάσκαλο που θέλουν. Μπα και πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Καλημέρα στην Βούλα. Καλημέρα παιδιά, Δροσούλα σήμερα στο Σωτήρι μας. Καλημέρα ομάδα. Υπάρχει εδώ γενέθλιο, να μην το ξεχάσουμε. Η Ολυμπία Ολίβια μαζί μας και σήμερα σας ακούμε παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής στο χωριό και μας κάνετε το ταξίδι ομορφότερο. Έλα κουκλάκι μου. Και βεβαίως ένα γεια στον Γιώργο. Τι έχουμε τώρα, σκατζούλι
2: τώρα
1: μου?
2: Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους,
1: ναι.
2: Για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
1: Πολύ ωραία, πρέπει να την ανακαλύψετε. Είναι μια σειρά, όχι, σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και θα σας δώσουμε ένα τέλειο κόσμημα.
3: Ο κόκορας τι έχει?
4: Πληρή.
3: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το. Όχι, όχι. Το. Σαν του κόκορα του κρέμεται. Το λυρί που είπες.
4: Το μόσι.
1: Κυρίες και κύριοι,
5: δεν ξέρω. Αγαπώ αυτό το παιχνίδι.
1: Διασκεδάζω και εγώ πάρα πολύ. Αν τυχόν μου πέσει έτσι. Συνήθως επαναλήψεις. 2-3-10-2-32-9-08. 8 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα στο κέντρο της πόλης μας.
5: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
1: Τι κοσμηματάρες είναι αυτές. Έως 20 ευρώ υδροπιταγή. Μάλλον 20 ευρώ υδροπιταγή για να διαλέξετε εσείς αυτό που θα θέλατε. Πάμε στην γραμμή. Έχουμε ποιον εδώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου.
6: Η Μαρία είμαι, η Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία, Μαράκι, Μαριό, πού είσαι τέτοια ώρα?
6: Πού να είμαι?
1: Πού να σε ξέρω εγώ?
6: Στη δουλειά.
1: Μήπως είσαι κανένα πεντάστερο και ξεκουράζεσαι σε κανένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω, τι να σου πω που είσαι. Τι δουλειά κάνεις?
6: Ιδιωτικός υπάλληλος, σε ένα γραφείο δουλεύω.
1: Και δουλεύεις πολύ, δουλεύεις ok, 8 ώρο?
6: Τώρα δουλεύω normal.
1: Normal, μπράβο μου.
6: Normal, 8 ώρο.
1: Μου ακούστηκες ότι παλιά κουραζόσουνα.
6: 15 ώρα.
1: Όχι Παναγιά μου, αγάπη μου, ναι, γλυκιά. Δεν βγαίνει έτσι, ναι, η ζωή όμως. Δεν βγαίνει έτσι η ζωή, μαράκι
6: δεν
1: μου.
6: Δεν βγαίνει έτσι. Θέλει και προσωπικό χρόνο και ευτυχώς το επέλεξα σωστά τώρα.
1: Ναι, κούκλα μου, συμφωνούμε. Λοιπόν, ναι, πες μας τώρα τι έχουμε γράψει από την TV.
6: Αν το άκουσα καλά, γιατί το άκουσα λίγο στο τέλος, είναι ρουκζουκ.
1: Είναι ρουκζουκ, μπράβο Μαρία. Θα μιλήσει με την Νανσούλα μας εδώ για να πάρει το δώρο σου. Και αγάπη μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
1: καλημέρα, κορίτσι μου.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Τώρα για τα πλούσια κορίτσια τραγουδάει. Τραγουδούσε μάλλον η Γκουέν Στέφανη με την Ιβ. Rich girl. Εμείς τα αγαπάμε όλα τα κορίτσια. Έτσι δεν είναι, σκάτς?
4: Έτσι.
1: Δεν κοιτάμε πορτοφόλια.
4: Όχι ποτέ. Αλλά είναι για να παντρευτούμε.
1: Δεν τρέπεσαι.

0: Χαβαλέ, τι έγινε, όλα καλά εδώ. Αφηρημένος είσαι λίγο σήμερα, είσαι ερωτεύτηκες.
1: Όχι καλέ.
0: Ερωτεύτηκες, δεν μπορεί. Κοιτάς όλο προς τα έξω και δεν μιλάς σε κανέναν.
1: Κοιτούσα λίγο τον υπολογιστή.
0: Έλα τώρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Παιδιά, καιρός μόνο για ξάπλα, συμφωνώ, φιλαράκι μου. Είναι τέλειος καιρός για ξάπλες, τρομερές και φοβερές. Καλημέρα στην Αφροσούλα μας που μας ακούει. 20 χρόνια δούλευα 15 ώρα κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Το μεγαλύτερο λάθος μου, καλημέρα αστέρια, 8 ώρα και μετά ξεκούραση. Καλημέρα στην Εβούλα που είναι δίπλα μας. Έχουν πάει λίγο λάθος τα πράγματα από τότε που αντί να πειθαρχούν οι δάσκαλοι τα παιδιά, αποφάσισαν οι γονείς να πειθαρχήσουν τους δασκάλους. Όπα, ναι, ωραία τα αυτή. Μ' άρεσε.
2: Πολύ
0: μ' άρεσε,
2: ωραίο.
0: Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Μ' αρέσει όμως και πάρα πάρα πολύ αυτό που θα πω για τους φίλους μου. Για τους φίλους μου οι οποίοι είναι εκεί έξω και είναι επαγγελματίες σε προϊόντα ίδρυυσης, θέρμανσης και κλιματισμού. Να σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι, για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα συμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα και καλοκαίρι. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και θα είναι μαζί μας και σήμερα, κουκλάκια μου, εκεί έξω και στις 10 παρα 20 για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά για τον παίκτη ο οποίος θα παίξει στο Beat the Bomb. Πάμε για τα ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Έλα λίγο.
1: Λέων, η καθημερινότητά σου είναι πιθανό να αποκτήσει πιο γρήγορους ρυθμούς. Παρθένος, είναι πιθανό να επενδύσει περισσότερη ενέργεια σε πρακτικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Ζυγός, θέλεις να πάρεις τον έλεγχο των χρημάτων σου. Σκορπιός, είναι μια περίοδος κατά την οποία κλείνεις εκκρεμότητες. Τοξότης, όνειρα, επιθυμίες, ελπίδες έρχονται τώρα στο προσκήνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώκερος, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή. Υδροχόος, μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με κάποιες αμφιβολίες. Ιχθύς, μπορεί να απολαύσεις μια όμορφη δέσμευση απέναντι στην οικογένεια. Κριός, η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ταύρος, αναρωτήσου μήπως παίρνεις κάτι πιο προσωπικά από όσο χρειάζεται. Δίδυμος, η συναισθηματική σου ζωή αποκτά περισσότερο χρώμα.
0: Ναι.
1: Και καρκίνος, ίσως δυσκολευτείς να πάρεις μια απόφαση που αφορά ένα προσωπικό σχέδιο.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τουρλουμπούκι που κάνει και δεν ξέρω τι ώρα θα ακούσω το ζώδιό μου και, τον, και περιμένω πώς και πώς κρέμαμε από τα χείλη.
0: Το μες στο πρωινό σοου της πόλης. Παραδοθείτε στα χέρια μας, την ξέρουμε τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Σας ξυπνάμε, σας διασκεδάζουμε, κάνουμε τα καλύτερα. Χάρη σε εσάς βεβαίως και στα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Παραδοθείτε.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το.
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση.
11: Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Zoo News. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director, ενός νέου βραβείου που δεσπίζεται για καλλιτέχνες οι οποίοι σκηνοθετούν τα βίντεο τους.
21: Καιρός.
2: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19-25 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Τριανδρία, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, καλημέρα και πάλι. 2 μετά από τις 8, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στις οικογένειες που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά, στους ανθρώπους που δουλεύουν από πολύ νωρίς, την αγάπη και τα φιλιά μας. Και σε εσάς που έτσι χαβαλεδιάζετε, γιατί η μέρα είναι διαφορετική και δεν έχετε πολύ δουλίτσα. Εσείς μας αρέσετε λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ο κόκορας δεν παίζει για εσάς. Παίζει για όλους μας τους άλλους εδώ, τους φίλους μας, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω 5 ασυνήθιστους τρόπους για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays. Το ανέκδοτο της ημέρας και πολλά πολλά άλλα.
2: Και πολλά πολλά άλλα είναι το Viber του ραδιοφώνου μας.
4: 6931-908-908.
2: Καλημέρα στην γλυκιά μας την Νικούλα που είναι εδώ. Επιτέλους ήρθε η ώρα για χουχουλιάρικη ζακετούλα. Ναι, δώστε δυνατά κομμάτια σήμερα γιατί γυρίζω στη δουλειά μετά από τετραήμερο ρεπό. Παναγιά μου τι γίνεται εκεί πέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Όρη, στο φενάκι μας το όμορφο που έχει γενέθλια ο πρώην της, ο οποίος μας είχε πάρει τηλέφωνο, λέει, να μου πείτε και εμένα χρόνια πολλά στα γενέθλια μου κάποια στιγμή. Εγώ φταίω να κάνω το ίδιο τώρα. Ό,τι θέλεις κάνε, έτσι, άλλωστε τι πρώην, τι νυν, τι επόμενη, όλοι οι δικοί μας είναι, οι δικοί μας άνθρωποι της ζωής μας, έχουν περάσει, μας έχουν στιγματίσει, μπορεί και όχι. Τι λες Νάντζη εσύ γι' αυτό?
3: Όχι, εγώ είμαι πολύ κατά αυτού.
2: Να πάρει τηλέφωνο για χαβαλέ ρε φίλε, όχι.
3: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, θα πάρει, εντάξει. Σε μαλώνει, εντάξει. Καλημέρα και στη Μένη.

0: Alex Goren Ordinary. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα στη Ζουζούνα την Ντίνα, η οποία λέει: παιδιά, τέτοιο έρωτα είχα να νιώσω πάρα πολλά χρόνια και είναι 22 χρονών. Ρε, εσύ θα μας πεθάνεις, ρε, συγχωρήσι μου γλυκό. Τέτοια μας λες και μετά ξεχνάμε ότι πρέπει να πεθάνουμε, να πούμε τέτοια πράγματα που μας λέει. Τι ωραίο να είναι η άλλη 22 και να λέει: τέτοιο έρωτα είχα να νιώσω χρόνια. Δηλαδή, πότε ερωτεύτηκε τόσα χρόνια πριν?
1: Έλατε, στα 15 πότε?
0: Στα 11. Δηλαδή, τι χρόνια?
2: Χρόνια σου λέει. Χρόνια. Άρα στα 11 σίγουρα.
0: Παιδιά, αποκλείεται. Εννοούν το 18, να ξέρετε. Εννοούν το 18 και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ πίσω από το 22.
2: Όχι,
0: καλημέρα. Τώρα, αν χάρασε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή μας με τεχνογνωσία αλλά και τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτουν για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση, Νανσούλα.
2: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone αλλά και στο vodafone.gr.
0: Ο Μινάς λέει: παιδιά, μη σας φαίνεται παράξενο και η δικιά μου η κόρη έλεγε ότι έγινε πάρα πολύ παλιά αυτό. Λέει: καινούσε πριν από 2 χρόνια.
1: Έτσι το έχουν οι καινούργιες γενιές, μάλλον.
0: Όχι καινούργιες γενιές. Είχα διαβάσει μια έρευνα. Σου έχω πει ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 20 χρονών, το πολύ παλιά είναι το 17. Έτσι, για σένα που είσαι γεννημένο στην κατοχή,
1: ναι.
0: Το παλιό είναι το Πολυτεχνείο.
1: Έλατε.
2: Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε για έρωτες, θα σας πω μερικούς τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να ξεπεράσουμε αυτό το χωρισμό. Φτιάξτε μια λίστα χωρισμού μουσική. Η μουσική έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό βάλτε μια λίστα με τα αγαπημένα σας τραγούδια για να ανέβει η ψυχολογία σας. Αντιμετωπίστε τον χωρισμό ως μια φυσική πληγή. Όταν έχεις ένα τραύμα στο σώμα σου, τι κάνεις?
0: Τραυμοπλάστη.
2: Ναι, να, μπράβο. Περιποιήσε την πληγή σου. Έτσι μπορεί να λειτουργήσεις πιο ήρεμα.
0: Δηλαδή, πώς να λειτουργήσει έτσι κάποιος?
2: Να καταλάβεις, παιδί μου, ότι τσούζει τώρα. Τι να κάνουμε? Για ένα διάστημα θα τσούζει.
1: Φύσα το, φύσα.
0: Παιδιά, πριν έτσουζε. Τώρα δεν τσούζει τίποτα. Έλα, πες.
2: Καθαρίστε τα social media. Βγάλτε αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή σας στα social media.
0: Μπράβο.
2: Γιατί όσο τον βλέπετε, τόσο τσούζει η πληγή παραπάνω. Είναι σαν να ξύνει την πληγή εκεί,
0: ναι,
2: πέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Και αυτά τα χρόνια πολλά στα γενέθλια και στις γιορτές και αυτά. Αυτά κι αν είναι, αλάτι στην πληγή. Αλάτι.
0: Αλάτι είναι. Μην στέλνετε τίποτα deep, λέει η Φένια. Μ' ακούς?
1: Τίποτα.
0: Λέει, θα στείλω λίγο έτσι. Άκου λίγο τι λέει εδώ, παιδιά.
1: Τι λέει?
0: Λίγο έτσι για το plot. Τι σημαίνει αυτό, ρε?
1: Για το plot. Για τη διαπλοκή.
0: Για το plot.
2: Για τη διαπλοκή.
1: Για τη διαπλοκή.
2: Μεγάλη διαπλοκή θα γίνει μετά. Άμα τον θέλεις και θες να τον τζιγκλίσεις,
0: ναι.
2: Τι λέει, αλλά.
1: Αν δεν ενδιαφέρεσαι,
2: αν δεν ενδιαφέρεσαι, μην τον τυραννά στον άνθρωπο. Και τέλος, κάντε γυμναστική. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα το οποίο σας ταιριάζει και ξεκινήστε. Πέρα από το ψυχικό σας κόσμο, θα βοηθήσετε πολύ και τη φυσική σας κατάσταση.
0: Ναι.
2: Οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά τη διάρκεια σας ανεβάζουν πάρα πολύ. Νιώθετε καλύτερα. Θα δείτε και το σώμα σας να αλλάζει. Θα γνωρίσετε και κανένα στο γυμναστήριο. Μια χαρά.
0: Θα κουμποθείτε κιόλα, δηλαδή. Αυτό μα με άλλα λόγια.
1: Άτι να, εκεί κατέληξε.
0: Πού το πήγε, πού το είδε, πάλι έφαγε.
1: Πέσαν τα βρακιά.
0: Άντε και καλή όρεψη.
2: Πέσαν τα βρακιά.
0: Πέσαν τα βρακιά. Δηλαδή, και να ήθελε να χαρίσει ερωτικά, η ατάκα πέσαν τα βρακιά, σου πάει στο χέσιμο.

0: Τόνι Καλομίτσικο, DJ Goza, Jason Derulo. Αν και τελευταία έχω φάει ένα άσχημο κόλλημα με το Bad Times, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει το καινούριο τραγούδι που μοιάζει με το Hugel, την επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Εγώ όχι, τώρα ακούω Σακύρα Μαλούμα το καινούριο.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Ο Μαλούμας με τη Σακύρα που συνεργάστηκα. Νομίζω το Μαλούμα πρέπει να είναι το τραγούδι αυτό που σου αρέσει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα έτσι στο φιλαράκι μας και στην Τζοάννα που μας ακούει. Στον Χριστάρα, καλημέρα σας. Όλα καλά, όλα good. Όλα good, μην αγχώνεσαι deep. Που λέει και ένας φίλος. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο. Καλημέρα και στην Ιωάννα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Πάμε λίγο για κανένα κουτσοπολιό.
2: Πολλές πρεμιέρες είχαμε χτες. Μία ήταν και το Greece Next Top Model.
0: Το είδα λίγο.
2: Το 7.
0: Το 7.
2: Εκεί είδαμε τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη. Πέρασε, λέει, στην επόμενη φάση, σύμφωνα με όσα είπε η Ηλιάδη.
0: Σου άρεσε, τον είδες.
2: Συμπαθητικό παιδί.
0: Συμπαθητικό, και εγώ αυτό θα πω.
2: Μέχρι εκεί,
0: μπράβο.
1: Γενικά και εγώ το είδα. Πέρασαν πολύ κόσμο, ο οποίος εμένα δεν μου άρεσε για μοντέλο.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, καλοί χαρακτήρες, φατσούλες χαμογελαστές.
0: Για το κατηχητικό εννοείς.
2: Αλλά όχι για μοντέλο. Μέχρι εκεί και εγώ αυτό
1: επίσης,
2: διαπίστωσα.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Προσωπική μου γνώμη. Η Μαγκύρα λίγο σαν να την κατάπιε το σόου. Δεν έβγαζε αυτό το Μαγκύρα, ρε παιδί. Μαγκύρα, είναι loud.
0: Ξαναήτανε αυτή και πέρυσι και είχε πάει πολύ καλά όμως. Δεν ξαναήτανε.
1: Όχι, δεν ήταν πέρυσι.
0: Σίγουρα,
1: Μαγκύρα.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Εκτές, Βασίλη, έγινε και η πρεμιέρα του Κάμπικ που συζητήσαμε. Μήπως το είδες να μας πεις κάτι.
1: Είδα εγώ.
2: Είδες για
1: πέρυσι. Ναι, μα είδα χθες πρεμιέρες. Μέχρι και τη Σύση Χριστίδη.
2: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, Κάμπικ, το πρώτο επεισόδιο λίγο βαρετό, αλλά είναι λογικό γιατί πρέπει να μας συστήσει κάπως τους χαρακτήρες. Φοβερό κάστινγκ έχει.
2: Είναι χιουμοριστικό ή.
1: Είναι κωμωδία.
2: Ναι.
1: Οδυσσέας Παπασπυριόπουλος, αγαπημένος μου, παίζει καταπληκτικά. Αλλά όλοι, πολύ ωραίο cast. Και είδα λίγο και εσείς η Χριστίδου, να σας πω. Όπως το κάναν το Σαββατοκύριακο, το ίδιο το μεταφέραν σε καθημερινό.
0: Τι να κάναν άλλο.
1: Βασάλος κλασικά στον κόσμο του. Οι δημοσιογράφοι όλοι ασχολιόντουσαν και ο Γιάγκας με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Το πιο πολύ ήταν αυτό. Είδα και Γιάγκα με Ουγγαρέζο.
0: Μπράβο.
1: Που του λέει για έλα εδώ, αφού βριζόμαστε που βριζόμαστε στα social, έλα να βριστούμε από κοντά. Έτσι τον παρουσίασε.
0: Τι θα είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Ας το διάλογο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, είναι παράξενο, έτσι. Τι ώρα κάνει ο Λιάγκας εκπομπή.
1: 10:01.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε για τα καλά δηλαδή ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Γύρισε, πήγε στο ραδιόφωνο του ρυθμού. Επίσης μετά από πολλά χρόνια εκεί στο My Radio το οποίο πάτωσε. Αλλά τώρα επέστρεψε εκεί. Επέστρεψε και στο Μέγκα.
1: Ναι, όχι Μέγκα, αντένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν είδα τίποτα. Γενικά δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση. Σου λέω μόνο πέρασα το GNTM λίγο για να δω τους παρουσιαστές. Και εντάξει, έπεσε πάνω στο είδωλο, στο Λάκι. Θεός.
2: Και η Κατερίνα καινούργια έκανε πρεμιέρα και φυσικά για φτάζει αυτή η γυναίκα. Δέχτηκε μια τεράστια αυτοδέσμη από.
0: Ρε, μήπως τη στέλνει μόνη της.
2: Κόκκινα. Και μη,
0: πραγματικά σου λέω το μυαλό μου πάει σε καινούργιο.
1: Την ξαδέρφη του. Ναι.
2: Αυτοί όλο τη στέλνουν λουλουδάρες. Από τον άντρα της και την κόρη της ήταν τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλουλούδια γιατί ο καλή αρχή.
0: Γιατί υπάρχει το τραγούδι το Flowers της Miley Cyrus που αυτό ουσιαστικά λέει. Ότι στέλνω εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Ελληνική τηλεόραση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι δουλεύουν μεροκάματο. Έτσι, δεν είναι μόνο ο κεντρικός παρουσιαστής. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που ζουν από την ελληνική τηλεόραση. Να ευχηθούμε καλή σεζόν. Έτσι, αλλά πάνω απ' όλα καλή σεζόν στο ραδιόφωνο να έχουμε. Οπωσδήποτε. Ξεχώρισες κάτι από τις καινούργιες σειρές γενικά αυτά που έχεις ασχοληθεί για να βάλεις στο μυαλό σου.
2: Κοίτα, πιστεύω το πρωινό τη Ζήνα σε μένα θα μου αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ζήνα. Τώρα για σύριαλ δεν ξεκίνησα κάτι να δω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Περιμένω να δω.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ελληνική τηλεόραση. Εντάξει, εμείς λίγο του Netflix είμαστε τελευταία. Θα δούμε. Μας γράφει και ο Χρήστος.
2: Ναι.
0: Παιδιά, λέει, μην την ψάχνετε την μόδα όπως την έχετε στο μυαλό σας. Η ομορφιά έχει αλλάξει στα μοντέλα και ίσως δεν την καταλαβαίνετε.
1: Είμαστε boomers.
0: Νάνση, ίσως δεν καταλαβαίνω.

0: είναι η φασούλα με το ριφιφί, γιατί 4-5 ατομάκια μου το έστειλαν. Ο Χρήστος, η Έλενα επίσης, ο Δημήτρης, η φροσούλα μας, το ριφιφί νομίζω θα σαρώσει. Επίσης ο Παναγιώτης μου λέει για ο Αντώνιο, μας έβαγε την Κλεοπάτρα.
1: Α,
0: μια
1: Αντώνιο και Κλεοπάτρα.
0: Μια πολύ όμορφη ηθοποιός.
1: Στο
0: δεν ξέρω αν την
1: έχεις
0: δει. Ναι, ναι, αυτό του άρεσε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης και αυτός λέει για το ριφιφί. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ριφιφί έπεσε. Ο Κωστάρας μας καλημερίζει και η Δήμητρα είναι εδώ. Ο Γιώργος επίσης, καλημέρα. Το είδα το GNTM με τριότητες δυστυχώς όλοι. Πού πήγε η ομορφιά της Ελλάδας, ρε παιδιά, μας γράφει η Ντίνα. Τι έχουμε τώρα?
2: Κίνηση.
0: Έχουμε κίνηση. Για δώσ' μου λίγο κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Παραμένει η ταλαιπωρία στον περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα από Επταπύργιο μέχρι Άνω Τούμπα. Έχουμε στην περιοχή και στα Πεύκα επίσης ένα τεράστιο κόλλημα. Καθώς και στο νοσοκομείο εκεί στην εξοχή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Πουρνάρι. Και στο Πουρνάρι έχουμε αρκετή κυκλοφορία. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και τα δύο ρεύματα. Γενικά έχει αυξηθεί από ό,τι βλέπω σε σχέση με πριν.
0: Μπράβο.
2: Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου παραμένουν ανοιχτές, όπως και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου. Τώρα στο κέντρο συναντάμε ταλαιπωρία Φανάρια Χάνθ και λίγο Ίωνος Δραγούμη. Και η Λαγκαδάκη τα θεματάκια της, Φανάρια Βαρδαρίου, Φανάρια Δικαστηρίων. Και ένα τεράστιο κόλλημα έχουμε Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τη Σύνδο.
0: Γίνεται, δηλαδή,
2: γενικά έχουμε διάφορα σημεία κολλημένα, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, κουκλάκια μου και έξω, να πεταχτούμε μια βόλτα. Όταν υπάρχει ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ, δεν δίνει πάντα ζωή στη γειτονιά μας.
1: Δίνει,
0: η έμπρακτη στήριξη λοιπόν των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή μας φτιάχνουν επίσης την ζωή μας. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες...
0: οι ιστορίες των ανθρώπων, θα σας πω εγώ, που στηρίζει καθημερινά περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Καλημέρα στην φίλη μου την Βίκη. Παιδιά, λέει, ελληνική τηλεόραση ακούγεται, λέει, σαν ένα παλιό ανέκδοτο, αλλά είναι ρατσιστικό, δεν θα το πω. Καταλάβαμε. Και όμως υπάρχουν αξιόλογες σειρές στην ελληνική τηλεόραση.
1: Υπάρχουν, παιδιά, γίνονται ωραίες προσπάθειες.
0: Γίνονται ωραίες προσπάθειες.
1: Μην τα φτύνουμε όλα.
0: Ναι, έτσι. Και μην είμαστε κολλημένοι πάντα στο παραπέντε, στο 50-50 κτλ. Έχει καινούργιες σειρές υπέροχες. Ας πούμε, το σόι μου.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι σειρά.
1: Το σόι σου.
0: Σου, μου, του, ναι. Δεν ξέρω. Είναι σειρά. Θα βγουν και καινούργιες. Μην μένετε κολλημένοι πάντα στα παλιά. Είπαμε. Και εκεί οι άνθρωποι δουλεύουν και βγάζουν το μεροκάματό τους. Έτσι, όχι μόνο οι στάρ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Jonas Blue, Maliv στο Zoo Radio, 22 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να μου είσαστε καλά εκεί έξω. Βλέπω πολλά μηνύματα σήμερα. Ο καιρός, εντάξει, δεν είναι αισιόδοξο με αυτό που βλέπουμε, την καταχνιά, τη συννεφιά, αλλά είναι το φθινόπωρο που πολλοί αγαπάνε. Και εγώ το αγαπάω το φθινόπωρο πάρα πολύ. Μου θυμίζει έτσι τα χρόνια
1: μαθητικά.
0: Τα χρόνια που ξεκινούσαμε, που μύρισα τα βιβλία το ένα τ' άλλο κτλ. Αλλά που ταυτόχρονα έλεγα Παναγιά μου, τον ήπιαμε πάλι. Όλη τη χρονιά θα διαβάζουμε. Ήρθε η ώρα, όχι να διαβάζουμε, ήρθε η ώρα λίγο έτσι να ξεκουρδίσουμε τον εγκέφαλό μας, αφού θα σκάσουνε μύτη ο Χαμπί.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ερμηνεύσετε σήμερα. Ράμος.
1: Ράμος, ναι.
0: Όχι Ρέμος, Ράμος, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν Αναστασιάδης.
0: Στην άμμο χτίζω παλάτια. Τι λέει ο άνθρωπος όταν, να πούμε, βγάζει τραγούδι. Δεν είναι απίστευτο. Φοβέρα. Σε δυο μόνο μάτια πώς χωράζω τόση θάλασσα. Πού το σκέφτονται, παιδί μου, δεν το σκεφτόμουν
1: ποτέ. Εσύ που έχεις και γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Ναι, αλλά θα το σκεφτόσουν ποτέ να το πεις σε έναν άνθρωπο.
1: Όχι.
0: Σε δυο μόνο μάτια που το χωράζω στη θάλασσα.
1: Α, δεν είμαι καλλιτέχνη.
0: Δεν είσαι, όχι, ούτε εγώ είμαι. Γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα λίγο. Πρέπει να το ερμηνεύσετε. Γιατί θα μου πεις τώρα. Γιατί πρώτα απ' όλα όταν τραγουδάμε, περνάμε ωραία εδώ στο Zoo Radio. Και δεύτερον, γιατί κερδίζετε ένα υπέροχο δώρο. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που πάμε και έχουμε λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλ.
0: Να σου πω ότι παίρνεις την παρέα σου και περνάς υπέροχα, αρκεί να νικήσεις το Χαμπίμπι με τη γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα. Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Σε δυο μόνο μάτια. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει το κορίτσι μας. Γι' αυτό βάζω έντονα εδώ να πάρει ρυθμό. Μόνο μάτια.
1: Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πάμε.
1: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πω, είστε φοβεροί, ρε κύριο. Μπράβο. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ο καλύτερος θα κερδίσει και σήμερα. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 και νικήστε το Χαμπίμπι με τη γιάλα. Είναι δύσκολο το τραγούδι, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Θέλει λίγο τρέλα παραπάνω. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Είσαι η πρώτη η οποία θα παίξει και θα τραγουδήσει. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, τα οποία είναι μαγικά, είναι υπέροχα, είναι σούπερ. Το όνομά σου?
4: Η Τένια.
0: Τένια.
4: Τένια με θήτα.
0: Θένια. Θένια. Πολύ όμορφα. Από ποιο όνομα είναι αυτό το Αθανασία?
4: Όχι. Καλύτερα να το πούμε αυτό.
1: Παρθένα.
0: Καλά, εντάξει. Γιατί
4: είναι. Παρθένα Μαρία.
0: Εντάξει, καλά. Τι, μια χαρά
1: μου είναι. Η μαμά μου.
0: Η μαμά της είναι έτσι. Δεν είναι ωραίο όνομα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
4: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χωράς τόση θάλασσα, για δυο μόνο μάτια, με χίλια κύματα πάλεψα.
0: Πολύ καλή, πολύ μου άρεσε, καταπληκτική. Λοιπόν, μπράβο Θένια μου, ήσουν υπέροχη. Θα σε κλείσουμε λίγο, θα πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα ψηφίσουμε, οκ, okay, κούκλα μου?
4: Ναι,
0: μπράβο αγάπη μου, πάμε εδώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, τι κάνεις?
5: Καλό είμαι, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
5: Χριστίνα.
0: Χριστινάκι μου, είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε τη Θένια και το Χαμπίμπι και τη γιάλα ή τίποτε?
5: Έχω
0: όχι. Μπράβο. 3, 2, 1, πάμε.
5: Σε δυο μόνο μάτια. Πως τη χωράς τόση θάλασσα. Για δυο μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα. Σε δυο μόνο μάτια. Συνεχίζω να σταματήσω.
0: Νόμιζα να το πας μέχρι τέλους, αλλά ήσουν να μην κουράζεις, αγάπη μου. Ήσουν υπέροχη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
5: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Είναι νοσηλεύτρια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σε κλείνω και εσένα. Θα ακούσεις ραδιόφωνο τώρα για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Καλημέρα. Να ξεκινήσω σήμερα. Χθες με ποιον ξεκίνησα?
3: Με την Άνση.
1: Με μένα.
0: Με τον Σκάτσα ξεκινήσω σήμερα.
3: Μου άρεσε λίγο η ντροπαλή πρώτη, η Παρθένα Μαρία.
1: Έλα ρε Θένια, μην τη λες την κοπέλα έτσι.
0: Θένια την είναι τη γυναίκα, την άλλη.
3: Εμένα μου άρεσε αυτό όμως.
0: Ντροπαλή Παρθένα Μαρία, αυτό είναι. Πώς το λένε, από σεξουαλική ταινία. Δεν τράπηκες λίγο. Έλα κορίτσι μου, πες εσύ, ποια σ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και εμένα η Θένια με κέρδισε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χαμόγελο της δεύτερης, της Χριστίνας. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου φτιάξε το κέφι παραπάνω. Αλλά εσείς, επειδή είστε άνθρωποι που πρέπει διαφορετικά τη ζωή, δίνουμε το δώρο σήμερα στην Θένια Σκάτς Πονηρέ. Ντροπαλή Παρθένα Μαρία.
1: Ακού τώρα. Ο
0: Κουσκούνη. Λοιπόν, Θένια μου, αγάπη μου, μην τον τρέπεσαι. Η Νάνση θα μιλήσει στο τηλέφωνο.
3: Εγώ θα το σηκώσω.
0: Δεν θα το σηκώσει εσύ, η Νάνση. Πάρε τηλέφωνο, αγάπη μου, για να πάρει το δώρο σου. Bon Jovi.

0: Moving to the Sun, η κομματάρα η μεγάλη στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, το ωραίο, το περιποιημένο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μη στέλνετε από τώρα για το Beat the Bomb, παιδιά, δεν ήρθε η ώρα. Έτσι, από τις 8:55 και μετά μαζεύουμε τις συμμετοχές, γιατί θα πάτε άπατη και δεν θα μπείτε συγκλήρωση. Καλημέρα να πω στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Στον George, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Επίσης, φιλαράκι μου, καλό, ευχαριστούμε που μας ακούτε. Στην Ελένη μας, εγώ λέει ένα σόι σου ήθελα να δω, αλλά λόγω παράστασης κάναμε πρόβα στην βροχή. Η φίλη μας η Δήμητρα βλέπει ελληνική τηλεόραση, αλλά πιο πολύ λέει ξένες πλατφόρμες. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα από τον Νικόλα, τον φίλο της εκπομπής και Ινοπότη. Στην Τζοάννα, εγώ που άκουγα λέει σε δυο μόνο πάτια τόσα χρόνια στο τραγούδι, τι να πω. Θες κάτι να σου πω, αγαπημένη μου Τζοάννα, να σου πω κάτι, αλλά μην το ακούσουν έξω γιατί με κράζουνε. Και εγώ μονοπάτια έχω τόσα χρόνια. Σε δυο μονοπάτια. Πώς τη χωράς τόση θάλασσα. Και εγώ αυτό άκουγα.
1: Και πώς θα πούν η θάλασσα στα μονοπάτια.
0: Γιατί στα μάτια πώς μπαίνει η θάλασσα.
2: Μπλε μάτια.
0: Και μπλε προ μονοπάτι. Περπατάω πάνω στη θάλασσα. Έλα ρε τώρα, σιγά τώρα. Άμα είσαι ποιητής, ό,τι θέλεις γράφεις.
1: Αυτό να μου
0: πει. Ο Τοκμακίδης έστειλε μήνυμα για σένα.
3: Τι λέει.
0: Γριάτσον Τόβι, αγερόντισα με τις παρθένες σου. Και ο Δημητράδας είναι εδώ. Με τη Θένια είμαστε, λέει. Και με την ταινία του Σκάτς. Καλημέρα και στην Γιώτα μας που είναι εδώ στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Αγόρια και κορίτσια, μονοπάτια λέει το τραγούδι, επιμένει ο Τζον Μαργαρίτης.
2: Παιδιά, αφού βλέπουμε εδώ τους στίχους.
0: Όχι φιλαράκι, πραγματικά σου λέω Τζονί, όντως λέει το άλλο και εγώ μονοπάτια αγοράκω.
4: Σε δυο μόνο μάτια.
0: Μόνο μάτια.
2: Μάτια ρε παιδιά, μάτια. Καθαρά το λέει.
0: Πραγματικά ρε φίλε. Είναι απίστευτο το, αλλά λέει όντως μόνο αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στον δουλευταρά. Αν χάλασε κάτι στο σπίτι σας, από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσετε να ρωτάτε τους πάντες, να στέλνετε στα ξαδερφάκια σας, στα αδερφάκια σας, στους θείους σας κτλ. Να σας προτείνουν γνωστούς μπατζανάκηδες και διάφορους άλλους, πάτε μια βόλτα από το δουλευταρά να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Τώρα, Νάνση μου.
2: Εγώ έχω να σας πω για έναν μικρούλι, τον Darius Brown.
0: Πώς, ο οποίος, Darius Brown,
2: ναι, ναι, είναι 8 χρονών από το New Jersey και φτιάχνει παπιγιόν για σκύλους καταφυγίων ώστε να βρουν οικογένεια πιο εύκολα. Δηλαδή
0: τι σημαίνει αυτό τώρα,
3: είναι πιο γλυκούλιδες, έτσι.
2: Ναι, για να είναι πιο γλυκούλιδες και να τους βλέπουν οι άλλοι και να τα παίρνουν τα σκυλάκια και τα γατάκια στα καταφύγια εκεί πέρα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε από μια δική του δυσκολία που ήθελε να. Έπρεπε να εξασκήσει τη λεπτή κινητικότητα και βοηθούσε την αδερφή του που έραβε.
0: Ναι.
2: Οπότε άρχισε να φτιάχνει τα παπηγιόν και όταν είδε τα σκυλάκια, τσουπ, λέει να ιδέα.
0: Να, μια πολύ ωραία είδηση της ημέρας. Πάμε τώρα και στο Σκατζόχυρο, ο οποίος θα πει το ανέκδοτο της ημέρας, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Φρούτο που τρώγεται κρύο στο αυτοκίνητο.
0: Μισό λεπτό. Φρούτο που τρώγεται κρύο στο αυτοκίνητο.
2: Cold.
0: Με κάρτα.
2: Cold car.
0: Τι
2: καρότο. Όχι, είναι λαχανικό.
0: Για πες!
3: Καρμπούζι! Καρμπούζι!
0: Καρμπούζι είναι βλακώδες. Είχαμε βλέψει για κάτι πολύ καλύτερο, δεν πειράζει. Σκατσούλη, προσπάθεια μετράει.
3: Βέβαια, τι.
0: Σε λίγο, όταν η ώρα θα πάει 8:55, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για το Beat the Bomb ως 200 ευρώ μετρητά. Παίζουμε στις 10 παρά 20.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Zoo News. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή αποδομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director Honors.
15: Καιρός.
14: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση.
14: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό από Πολύχνη έως Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα επιστροφής στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Και είμαστε εδώ, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε έτοιμοι πάντα για όλα. Και έτοιμοι να σας δίνουμε και πολλά δώρα. Είναι η ώρα του Beat the Bomb. Τώρα που βάζετε τις συμμετοχές σας, έτσι απλά και όμορφα, γράφετε τη λέξη bomb ή βόμβα στα ελληνικά, όχι κάτι άλλο. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, το κάνετε αποστολή μέσω Viber στο 6931-908-908. Και η εταιρεία Δημάκης είναι εδώ και σήμερα για να σας δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά. Τι ωραίο δώρο είναι αυτό. Τα μετρητά πάντα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμα. Ό,τι και να πεις. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα μου?
2: Έχουμε το ζώσμο μια από τα τελεία του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε πράγματα που θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Το παιχνίδι μας Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Ναι. Έχουμε έρευνα για τα ζευγάρια και τι συμβαίνει όταν η γυναίκα είναι το αφεντικό. Και το στοίχημα.
1: Και το στοίχημα, φίλε Κάτζ.
3: Λοιπόν, 6931-908-908, αριθμός Viber, το συγκρατείτε, το κρατάτε για τα παιχνίδια μας Beat the Bomb. Καθώς και λίγο αργότερα θα δώσουμε και συμμετοχές, ναι, για τον βραδινό ημιμαραθώνιο.
1: Α, πολύ ωραία. Έχουμε πολλές, έχουμε κάνα δεκαριά.
2: Ωραία.
1: Τέλεια, τέλεια. Πιο μετά όμως, γιατί τώρα να σας πω ότι αν δεν έχετε ακόμη διαμορφώσει τη λίστα για το Back to School που σας έχουν δώσει οι δάσκαλοι, έτσι, ή που θα ήθελε το παιδί μόνο του, μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί, γιατί υπάρχουν τα Mosaic Store. Τι να σου λέω τώρα. Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο. Έτσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Έτσι, εκεί υπάρχει φυσικά η τσαντάρα, η ωραία, η τέλεια, η φοβερή και η τρομερή και μια τεράστια ποικιλία.
2: Τεράστια όμως, Βασίλη, για τετράδια σχολικές, για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα, τα είδη οργάνωσης για το γραφείο.
1: Βέβαια.
2: Και πολλά πολλά ακόμα που θα βρείτε εκεί.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στα Mosaic Stores. Και αν θέλεις να ψωνίσεις από το σπίτι σου, υπάρχει και online το mosaicstores.com. Καλημερούδια όμορφα με παπαούτε αμέσως τώρα. Και σε λίγο φέρνουμε και τον Ταμιάνο, τον David. Εδώ είναι το πρωινό σου σοου. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι. Έλα, παιδί μου.

0: Bon with a broken heart. Δεν είναι πολύ κακό αυτό και στενάχωρο. Born with a broken heart, ρε φίλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα λίγο μελαγχολικοί λόγω καιρού. Είχαμε καλομάθη με τις ωραίες, τις ηλιόλουστες τις ημέρες. Πόρε, φιλαράκι. Αλλά αυτό είναι το φθινόπωρο. Θα το αγαπήσουμε και θα το ντύσουμε όμορφα με τη μόδα του Ζόγκ Μουνιέ. Ζόγκ, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου, καλημέρα σας, φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
1: Ωραία, είμαστε διάθετοι. Μπορεί να έχει κατεχνιά έξω, στην ευχιά. Αλλά να σου πω κάτι, Βασίλη, δεν σε χαλάει κι αυτό, γιατί.
0: Όχι, όχι.
1: Ξέρεις, τι με έκανε σήμερα αυτό ο καιρός, ξέρεις τι με έκανε?
0: Τι σε έκανε, καλέ?
1: Πρώτον, να φορέσω ένα ωραίο ζακετάκι.
0: Μπράβο.
1: Που είχα πολύ καιρό να φορέσω κάτι από πάνω μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, να παραγγείλω ζεστό καφέ.
0: Έλα από τώρα, εμείς εδώ όλοι πίνουμε κρύο, να ξέρεις.
1: Α, εγώ το τράβηξε ο οργανισμός μου.
2: Α, το τράβηξε.
0: Τώρα που πες για καφέ, έχουμε κάτι που τρέχει στο Instagram. Τι θα διάλεγες να συμβαίνει στη ζωή σου καθημερινά? Μέτριο καφέ προς κακό και 30 επιπλέον λεπτά ύπνου, ή τέλειο καφέ κάθε μέρα και 30 λεπτά λιγότερο ύπνο από ό,τι κάνεις?
1: Αχ, θα αποτιμήσω το νούμερο 3. Θέλω τέλειο καφέ και ας κοιμηθώ και μια ώρα λιγότερο.
0: Το 2 δηλαδή. Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, αυτό που ανέφερε.
0: Το 3 που το άκουσες. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλε Ζόγκ Μουνιέ, είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, αγαπημένες φιλενάδες, θα πούμε λίγο για σνικεράκια. Θα μιλήσουμε σήμερα για αυτή την εποχή και πάμε γρήγορα στο Training Now, δηλαδή το καινούργιο τώρα που συζητιέται πάρα πολύ. Είναι όταν λέμε τώρα, κυκλοφορεί τώρα το συγκεκριμένο.
2: Τι τρεντάρει τώρα?
1: Τρεντάρει τώρα πάρα πολύ, Αψουγανάση μου, το έθεσες. Και να ξέρεις ότι παίζουμε πάρα πολύ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε αυτά τα σνικεράκια.
2: Ναι.
1: Και θα πάμε στην αδιαφυσβήτητη άνεση τα οποία προσφέρουν.
2: Ναι.
1: Έτσι, θα μπορείς να τα φορέσεις χαλαρά στη δουλειά σου το βράδυ για ένα ποτάκι και τα λοιπά.
0: Έχουμε χρώματα, έχουμε κοψίματα διαφορετικά.
1: Ένα,
0: τι σνίκερ
1: άκια είναι αυτά? Και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία, πάμε τώρα στα εύκολα σνίκερ.
2: Ναι.
1: Τα εύκολα σνίκερ είναι αυτά που λέει η μάνα τώρα 7 η ώρα το πρωί, θέλει να κατεβάσει το παιδάκι στη στάση. Τι να βάλει, πετάει ένα εύκολο σνικεράκι, ένα τζιν παντελόνι.
0: Ακόμα και για τη στάση, ρε άτιμε, έχεις φέρει μόδα.
2: Δηλαδή, είσαι φοβερός.
0: Με παντόφλες βγαίνω και σαγιονάρες εγώ, να πούμε.
1: Όχι, η γυναίκα θα κατέβει έστω και για 2 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει κάτι, να έχει στυλ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα πάμε στα χρωματιστά σνικεράκια που Βασίλη ανέφερες και εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζουν πάρα πολύ το πορτοκαλί, τα φωτεινά χρώματα.
0: Άκου τώρα.
1: Φούξ, πορτοκαλί, έτσι τέτοια χρωματάκια, όμορφα, ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και το ροζ θα παίξει πάρα πολύ και το κόκκινο θα το δείτε. Έτσι, για λίγο πιο casual εμφανίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε
0: ναι.
1: Τα μπάλε, τα σνικεράκια τα οποία είναι με ψηλούτσικο πάτο.
2: Αυτά, αλλά... αυτά μ' αρέσουν.
0: Καλά, εσύ μην δεν ψηλώσεις. Άι, Μαρή, κάτσε και λίγο κοντή. Όλο πας να ψηλώνεις,
1: Έτσι, είναι λεπτεπίλ το παπουτσάκι.
2: Ναι.
1: Λίγο, αυτό δίνει λίγο σπόρτι στη γυναίκα. Και τέλος πάμε στα κλασικά σνικεράκια σε ένα χρώμα το οποίο είναι το βουργουνδί και θα παίξει πάρα πολύ στο outfit μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Ζόρζ Μουνιέ. Ήσουν υπέροχος. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από την Αντζελίνα, από την Δήμητρα, από την Ράνια. Πολλά μηνύματα είναι μόνο για σένα. Σταμάτα, βρε τρελέ, σταμάτα.
1: Όλες.
0: Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 και 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: όταν έπαιξα μουσική εκεί στο Λευκό Πύργο, τώρα με το Connected with Stan, και έπαιξε αυτό το τραγούδι, τρελάθηκαν με την κομματάρα αυτή, παιδιά. Όπως και να το πεις, όταν παίζει η Faithless Insomnia γίνεται χαμός, όπου και αν βρεθείς.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Πραγματικά. Βασιλεία μου, δυστυχώς είσαι πρόθεσμη, βλέπω εδώ. Έχουμε τελειώσει με το Beat the Bomb. Είναι έως και τις 9 και 20 αυτόματα βγαίνουν για την κλήρωση. Όσοι έχουν στείλει από το K55 έως και το IK20. Οπότε, Βασιλεία, δοκίμασε αύριο. Σε λίγο θα βγει και ο παίκτης της ημέρας για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει τα έως 200 ευρώ μετρητά, τα οποία δίνει η εταιρεία Dimax με το Zoo Radio σε συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως στις 10 παρα 20. Νανσούλα μου!
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ στην πόλη μας. Θεατρική επιλογή είναι το Συνέβη στο Monterey.
0: Ναι.
1: Είναι μια έτσι πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο θέατρο Αμαλία. Κωμικοτραγική, που μας αρέσουν αυτά. Τώρα για μια χαλαρή μελωδική έξοδο σας έχω jazz και ποτό. Θα σας άρεσε έτσι να πάμε σε μια...
0: Πάρα πολύ θα μου άρεσε αυτό.
1: Jazz in ύπαρξη, Έλενα Season Quarter και ο Βαγγέλης Βραχνός.
2: Θα έχει σαξόφωνο κάτι τέτοιο.
1: Jazz χωρίς σαξόφωνο δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Βραχνός είναι. Σαξόφωνο θα παίζει.
2: Ναι, για πες.
1: Και για τους μπασκετικούς, το Ιβανόφιο ξεκινάνε σήμερα στις 4 η ώρα.
0: Ναι.
1: Μαυροσκούφια 2026 είναι ένα ιστορικό τουρνουά.
0: Έλα,
1: με δυνατούς αγώνες προετοιμασίας ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες ομάδες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας έχω τα πάντα.
2: Ωραία και αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ανσούλα. Θέλεις να μου κάνεις τον κόπο τώρα να τηλεφωνήσουμε στο φιλαράκι μας, στην κοπέλα η οποία τέλος πάντων έχει τα γενέθλια σήμερα. Ο Σωτήρης την ψάχνει.
2: Ωραία.
0: Να της πούμε χρόνια πολλά. Για να μην το ξεχάσουμε. Έτσι, πρέπει, κάπου εδώ μάλλον πρέπει να τα παίρνουμε τα γενέθλια φέτος. Που έχουμε αλλάξει την δομή της εκπομπής. Κλείστο μόνο. Ναι, ναι. Ποιον ψάχνουμε, τη Βούλα. Τη Βούλα. Βούλα, Βουλάρα. Βούλα, Βουλάρα. Για να δούμε εδώ. Όπα. Δύσκολα τα πράγματα. Και ακούω και παράξενο ήχο στο κάλεσμα. Λες και είναι στο εξωτερικό, λες και δεν έχει σήμα. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι.
3: Ναι, μας προωθείτε.
0: Ναι, μας προώθησε. Εμείς θα σας προωθήσουμε μια κομματάρα τώρα, έτσι. Γιατί η Βούλα δεν το σήκωσε. Άτυχε Σωτήρη, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Take me there τώρα σε λίγο, Jennifer Lopez and your mama. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: μπράβο, Τζένιφερ Λόπεζ. Τι τραγουδάρα είναι αυτή από το παρελθόν, παιδιά. Δεν ξέρω, έχει αυτό το ρυθμό, αυτό το κάτι το οποίο μας κάνει να χορεύουμε ακόμα και τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή, στην κλειδιά μας την Μάγια, στα μηνύματα που χάθηκαν μέσα στο Beat the Bomb και δεν τους πήραμε χαμπάρι ποτέ. Έτσι, κάπου θα σας βρούμε, κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Κάποιος έγραφε ότι μέχρι χθες κάναμε μπάνιο στην Χαλκιδική και τώρα βρέχει και έχει αλλάξει ο καιρός. Έτσι είναι η ζωή το φθινόπωρο. Καλημέρα και στην Αφροδίτη μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και αυτό το πρωινό, παιδιά, είστε υπέροχοι. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ήδη έχει κληρωθεί ο παίκτης της ημέρας και να πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται έξω στην Θεσσαλονίκη. Μας, με την κινησούλα και τον Τραφικούλη.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει καθαρίσει, κινήσετε και τα δύο ρεύματα πολύ άνετα χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή πάει καλύτερα, μπορώ να πω. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι ομαλή η κίνηση χωρίς προβλήματα. Η Τσιμισκή έχει λίγα θεματάκια στο ύψος της Αριστοτέλους. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, όλα αυτά είμαστε ok, καθώς και η Λαγκαδά.
0: Ναι.
2: Και το πρόβλημα παραμένει το πρωί στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τη Σύνδο. Εκεί και τα δύο ρεύματα κολλάνε για λίγο, βέβαια.
0: Άρα γενικά είμαστε καλά όμως.
2: Πολλοί, πολλοί καθαρίζεις. Όλα.
0: Πολλοί, καλά. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Μην γελάς εσύ καλέ. Μην γελάς γιατί μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή. Πες κάτω το κινητό σου να σπάσει.
3: Αχ, μην τα λες αυτά.
0: Πώς έχουμε σαν κατσίκα δεν έκανε. Παιδιά, μην αγχώνεστε deep, γιατί υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση για να μην μείνουμε χωρίς συσκευή. Πάνω από 48 ώρες.
3: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Ναι.
3: Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Στο Instagram τρέχει η ερώτηση της ημέρας που είναι το poll μας, το κλασικό. Αν θα θέλατε περισσότερα 30 λεπτά ύπνου και όταν θα φτάσετε στη δουλειά να πιείτε ένα κακό καφέ, ένα μέτριο καφέ, ή αν θα θέλατε τον πιο τέλειο καφέ κάθε μέρα, αλλά να κοιμάστε λιγότερο 30 λεπτά. Μέχρι στιγμής ποιος κερδίζει, νομίζω το καλός καφές.
3: Το καλός καφές κερδίζει, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits, the hits.
2: 908 to radio. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
3: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
7: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
8: Bill Nakis.

0: τέλειος ο καλλιτέχνης ο Σόρ με το 12-12 και γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα ετοιμαζόμαστε να σας δώσουμε μετρητά.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Λευτέρη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Φανταστικά είμαστε.
0: Φανταστικά είμαστε, πολύ ωραία. Ο φίλος μου ο Λευτέρης ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού και μας ακούει από ποια περιοχή?
1: Κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, φίλε μου Λευτέρη, αφού τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει, τα ξέρουμε όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχεις ξαναπαίξει σε παιχνίδι με μετρητά στο ραδιόφωνο?
1: Όχι, ποτέ.
0: Καλή επιτυχία και καλή αρχή, έτσι, να γλυκαθείς, να κερδίσεις με την πρώτη. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα θα ήθελες?
1: Τρίτη, παίζει με τρίτη μόνο.
0: Παίζει με τρίτη μόνο, ξεκάθαρος, φίλες, κατζόχυρε, άκουσε τον παίχτη.
2: Μπα, όχι, με βρίσκει αντίθετο.
0: Γιατί ρε?
2: Δεν μου αρέσει η τρίτη.
0: Δεν του αρέσει η τρίτη, Νάνση.
3: Εμένα δεν με χαλάει η τρίτη βόμβα. Έτσι που το είπε, με έπεισε και εμένα.
0: Σε έπεισε και σένα. Η Νάνση είναι μαζί σου, Λευτέρη. Ο Σκάτς είναι αντίθετος. Είναι απέναντι.
1: Ναι, λογικό.
0: Γιατί το λες ότι είναι πάντα λογικό αυτό?
2: Ε, τρελέ.
1: Με τρία.
0: Ωραία, άρα με τρία, έτσι.
1: Ναι,
0: είσαι σκληρός παίκτης. Φίλε Λευτέρη, μην ασχολείσαι στη ζωή σου, τι δουλειά κάνεις?
1: Ψυκτικός είμαι και τώρα είμαι επί το έργο.
0: Ψυκτικός είπες?
1: Ναι.
0: Ω, φιλαράκι, εσένα δεν σε χρειαστώ να...
3: Επί το έργο τι εννοείς, φτιάχνεις τώρα πράγματα και μιλάς στο τηλέφωνο?
0: Να σου πω κάτι, και καλά κάνεις. Σου λέει κάτσε να στο φτιάξω εγώ το ψυγείο, τι είναι τέλος πάντων αυτό που θέλω να σου φτιάξω. Κάτσε λίγο να βγάλω και ένα διπλό μεροκάματο και να τελειώσουμε. Λοιπόν, για να μην ανοίξει την τρίτη βόμβα, γιατί σε βλέπω ότι δεν την αλλάζεις, εγώ θα σου κάνω μια πολύ καλή προσφορά. Θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά.
1: Όχι, μένουμε βόμβα.
0: Σκληρός ο ψυχτικός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάζω τα μετρητά στην τσέπη μου. Έτσι με έπιασε και ένας κρύος υδρότας. Είναι απόλυτο σε όλα.
3: Αποφασισμένος.
0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με το Λευτέρη.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop.
4: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κέρδισες 80 ευρώ.
3: Ορίστε, Σκάτς.
0: Συγχαρητήρια, αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν και μιλάς πολύ λίγο και είσαι πολύ έτσι σκληρός παίκτης. Ναι, κέρδισες τα 80 ευρώ. Ούτε στο κέρδος δεν μαλάκωσες. Τι έγινε?
1: Αυτό ήμουν αποφασισμένος για την τρία. Τόσο καιρό που ακούω έλεγα μόνο τρία.
0: Μόνο τρία, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν μου λες γιατί δεν πήγες παραπάνω. Εγώ νόμιζα να πάρεις πάνω από τα 100 ευρώ.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήρθε χθες ο λογαριασμός ρεύματος 80 ευρώ.
0: Είσαι θεός. Πληρώσαμε το ρεύμα σήμερα. Έλα ρε φιλαράκι, μπράβο, μπράβο.
2: Ωραίος.
0: Το πήρε, τα δίνει, είναι κούκλος.
3: Τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Ζου Ρέντιο και το πρωινό μας σοου. Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία για να σου δώσει τα μετρητά. Έγινε, φίλε μου.
1: Και εγώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
3: Έλα, ωραίος. Είχε στόχο,
0: γι' αυτό. Τα ήθελε, τα πήρε. Σκάτς.
2: Έλα, κομματά.

0: Βαγιόλα, υπέροχο τραγούδι από τον Bad Bunny. Βαγιόλα στον Ζου 90,8 22 του Σεπτέμβρη. Η νέα η σεζόν έχει ξεκινήσει. Κεφαλιά μέσα που λένε όλοι, αλλά όχι, εγώ θα πω τα κεφάλια έξω γιατί πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ημέρα. Σαν και αυτή τη βροχερή, παράξενη, συνεφιασμένη ημέρα. Και γι' αυτή υπάρχουν υπέροχα έτσι μαγαζάκια. Μαγαζάκια.
1: Ναι,
0: να πάμε σε κουτουκάκια. Να πάμε να...
1: Πιο ζεστά έτσι.
0: Έτσι πιο ζεστά να πάρουμε έτσι, τα σουτζουκάκια. Ναι. Μας, τα τσιπουράκια μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή έναν ωραίο στο πρωί ζεστό καφέ με φιλαράκια να κουτσοπολέψουμε. Αν δεν δουλεύουμε. Αν δουλεύουμε. Φιλενάδα, μην κάνεις έτσι. Μην γίνεις τραυμακοταπίνης.
2: Σήμερα ήθελα να πάμε εκδρομή, το είπα, από τις 9.
0: Πού να πάμε εκδρομή από τις 9, πες μου.
2: Να φάμε ένα μπραντς.
0: Να μπραντς να πάμε. Εκπομπή να μην κάνουμε, εννοείς.
2: Όχι, αυτό πάμε εκδρομή.
0: Έλα, ρε συνάνεις τώρα.
1: Και μετά τις 11.
0: Οι ακροατές μας.
2: Οι ακροατές μας θα ακούνε τα υπέροχα αποσπάσματά μας.
0: Ντροπή σου. Πάμε, τι έχεις φέρει.
2: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα έχω μια δικαίωση. Σύμφωνα με έρευνα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι το αφεντικό του σπιτιού έχουν πιο δυνατές και πιο υγιείς σχέσεις. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει.
0: Τι άλλη έρευνα θα μας φέρεις ακόμα?
2: Διακοπές. Ποιος? Η γυναίκα. Ποιος αποφασίζει τι θα φάμε?
0: Αυτός,
2: η γυναίκα. Τι χρώμα θα βάψουμε το σπίτι? Η γυναίκα. Και φυσικά, ποιος είχε τελικά δίκιο?
1: Η γυναίκα.
0: Δεν τράπηκες που σήκωσες τα τέτοια στο τέλος πάντων να έρθεις από την Καλαμαριά μέχρι εδώ για να με εκνευρίσεις?
2: Όχι, δεν
0: τράπηκα. Γιατί το είπες αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί δηλαδή πρέπει να στήσεις τα αφεντικά πάντα?
2: Γιατί σύμφωνα με την έρευνα, μπράβο, δεν του βγάζω από το μυαλό μου. Τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι το αφεντικό του σπιτιού έχουν πιο δυνατές και υγιείς σχέσεις.
0: Έλα τώρα.
2: Ναι, βέβαια, γιατί λέει.
0: Γιατί εμείς είμαστε ευκολόπιστοι, είμαστε ήσυχοι άνθρωποι, δεν γκρινιάζουμε. Άμα εμείς, ας πούμε, βάψε χρώμα, ξέρω εγώ, τάδε που δεν σ' αρέσει,
2: θα γκρινιάζω.
0: Δεν θα περάσουμε καλά.
2: Βέβαια. Υπάρχουν έρευνες γι' αυτό, για την κατανόηση της δύναμης και της λήψης των αποφάσεων. Γιατί όσο πιο bossy είναι η γυναίκα,
0: μάλιστα,
2: τόσο πιο υγιής είναι η σχέση. Κατάλαβες. Άσε τα ηνία σε μένα. Άστα. Μην τρελαίνεσαι.
0: Ποτί. Τι ακούμε εσύ, κατσόκερι πρωί-πρωί?
1: Γιατί?
0: Πού τι βρίσκει αυτέ τι έρευνε? Εγώ ψάχνω και εγώ τι έρευνε. Αυτέ τι έρευνε δεν βρίσκω.
2: Παραδόσου οικείο θελό.
0: Παραδόθηκα σε σένα. Δεν λογάρια σε κανένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελισάβετ, στην Ατζελίνα μα, στην Ιωαννούλα μα που έσκασε μύτη και σήμερα με φθινοβορεινή διάθεση όπω πάντα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Πηγαίνουμε με τον καιρό. Και στον φίλο μου τον Χρήστο, αλλά και στον Μάνο που είναι εδώ δυνατά και σήμερα. Τώρα τι έχει φέρει?
1: Στίχημα. Έτσι.
0: Στίχημα.
1: Και η γυναίκα αποφάσισε. Λέστερ Φούλαμ.
2: Ένα.
1: Νάτιν.
2: Ορίστε.
1: Λούτον Ήψουιτς.
2: Ένα.
1: Και Ιντερπετιέντε Χαγουάρες.
2: Ένα.
1: Ορίστε. Ό,τι είπε το κορίτσι. Ό,τι είπε η γυναίκα.
0: Αφού εσύ τα δείχνεις, ρε. Μεταξύ μας θα κοροϊδευόμαστε τώρα. Καλημέρα. Ένα Κώστα έστειλε μήνυμα και νόμιζα ότι έστειλε ο άντρα. Όλα δεν είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Φυσικά και είναι πιο υγιή η σχέση γιατί δεν έχει να ακούς μουρμούρα μετά, λέει. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια.
2: Θα μπορούσε να το έχει στείλει και ο άντρα με αυτό.
0: Καλημέρα, Στελάρα, και σε σένα. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Η Αγγελική γράφει: μία φορά άφησα τον σύζυγο να διαλέξει χρώμα στα μαξιλάρια του καναπέ και 15 χρόνια το μετανιώνω.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κυρίε και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
14: Λογαριασμό ενεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Zoo News.
1: Τι
3: τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director Honors.
17: Καιρός.
3: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
17: Κίνηση.
3: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης λόγω ατυχήματος και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κουκλάκια μου, είμαστε έτοιμοι για την τελευταία ώρα του σιόου. Φοράμε τα ωραία μας τα ρουχαλάκια, τα καθαρά. Έχουμε πιει το καφεδάκι μας.
2: Είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Σήμερα έφαγα ένα ωραίο κέικ με κακάο.
2: Τι ωραίος.
1: Υπέροχο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Ήτο που μας ακούει και αυτό το πρωινό, το σοφάκι μας. Καλημέρα στις αγάπες όλες που μοιραζόμαστε τα πρωινά μας εδώ και περνάμε πολύ όμορφα. Να σας πω ότι στην τελευταία ώρα του σόου έχουμε το παιχνίδι Τα Σύνδετα στις 11 παρά 20 και το πιο γλυκό δώρο του πρωινού, 40 ευρώ δωροεπιταγή από τον Μπούφαρα Τζελάτο. Οπωσδήποτε το ήξερε ότι, αλλά και το σκάτσο τον νοικοκύρη. Τα ζώδια αλλιώς, το κουτσοπολιό της ημέρας, λίγο από επικαιρότητα με την Ανσούλα μας, αλλά και αν έχεις γεννηθεί σαν σήμερα ή κάποιος φίλος σου γνωστός σου, τι χαρακτηριστικά έχει.
3: Λοιπόν, έχει ένα κοφτερό μυαλό που μπορεί να εντοπίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Βλέπει τα πράγματα που οι άλλοι προσπερνούν και διαθέτουν εξαιρετική μνήμη. Βέβαια, είναι υπερβολικά επικριτική με τον εαυτό τους και με τους άλλους.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Σε αυτή την ώρα, σε λίγο σκάτσα, θα δώσουμε ένα έξτρα δώρο.
2: Ναι, συμμετοχές θα δώσουμε για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο.
1: Πες λίγο το Viber.
2: 6931-908-908. Θα σας πούμε πότε εμείς να στείλετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Μπράβο, να μην το κάνετε από τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο όμως θα γίνει. Να σας πω όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά ότι υπάρχουν τα Mosaic Stores και είναι η πιο δυνατή μας επιλογή για το Back to School, το οποίο ξεκίνησε και όλο και κάτι θα μας λείψει. Όλο και κάτι δεν θα έχουμε. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά ακόμη.
3: Ό,τι χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά με μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί θα κάνουμε τις αγορές μας στα Mosaic, Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
1: Αλλά και online υπάρχει η Νανσούλα, έτσι, γιατί τα παιδιά δεν μας αφήνουν μόνο έτσι. Ψωνίζουμε και διαδικτυακά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, back to school και πάμε για όλα. Σε λίγο, Σόμπρα, τρες, τώρα ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός, Teddy Swims.

0: Ο στόχος της Αγγελικής είναι ξεκάθαρος. Θέλω να κερδίσω στο Beat the Bomb, όχι για, για το ρεύμα και την ΔΕΗ, αλλά για να αλλάξω τα μαξιλάρια που σας είπα ότι πήρε ο σύζυγός μου πριν από 15 χρόνια.
1: Φιλινάδα,
0: στο ευχόμαστε να κερδίσεις κάποια στιγμή. Καλημέρα. Να σας πω εγώ ότι ήρθε η στιγμή, πριν πείτε εσείς τα θεματάκια σας, παιδιά, να δώσουμε το δώρο. Εσύ που λέγαμε για τον νυχτερινό.
1: Μαραθώνιο.
0: Λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πότε είναι πλάκα-πλάκα, περίπου σε ένα μήνα, έτσι. 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μας είχε λείψει, η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλετε να γίνουμε μία παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας τώρα στο Viber του σταθμού μας, γράφοντας

0: Νυχτερινός, προσοχή, νυχτερινός, κενό και όνομα τεπώνυμο και βεβαίως καλές προπονήσεις. Έτσι θέλουμε να δώσουμε 10 διπλές.
1: 10 θα δώσουμε εμείς.
0: Διπλές ή μονές είναι, μονές.
1: Διπλές είναι, αφού λέει διπλές, εσύ το διάβασες.
0: Διπλές, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί πρέπει, όχι ρε, ατομικές.
2: Ναι, γιατί να είναι διπλές.
0: Διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές. Διπλές. Με μπερδεύει λίγο. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Στείλτε εσείς, θα σας το δώσουμε το δώρο, με την Τατιάνα. Με την Τατιάνα θα μιλήσω εγώ σε λίγο. Να σας το διευκρινίσω. Γράψτε νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο και στείλτε το στο 6931-908-908. Νικοκύρη,
2: εδώ είμαστε.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Πάμε.
0: Δώστα μας όλα λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα θα σβήσουμε τα σημάδια στο χαλί, όπου τραβάμε ένα βαρύ έπιπλο που κάθεται πάνω στο χαλί. Μόλις το τραβήξεις, ναι, αφήνει βαθουλώματα. Χτυπάει άσχημα αυτό στην οικοκύρα. Δεν μπορεί να το βλέπει αυτό το βαθούλωμα στο χαλί. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα παγάκι, θα το βάλουμε ακριβώς εκεί στο βαθούλωμα, ναι. Θα το αφήσουμε να λιώσει. Έτσι οι ίνες θα τραβήξουν το παγωμένο νερό, θα φουσκώσουν και με ένα πυρουνάκι απλά θα σηκώσουμε τις τριχίτσες και όλα είναι τέλεια.
1: Πού το σκέφτηκε?
2: Όλα είναι τέλεια.
0: Κάπου το διάβασε, δεν μπορεί να το σκεφτεί. Του δεν ξέρει να βράσει αυγό.
1: Φοβερό, φοβερό,
0: φίλε,
1: καλπάκι.
0: Είσαι.
2: Βέβαια, τι...
0: Ό,τι πάντως αναλαμβάνεις ένθετο, το κάνεις εξαιρετικά. Μπράβο, ρε Σκατζούλη.
1: Λοιπόν, τώρα το ξέρετε ότι η Ιαπωνία αναπτύσσει συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας για να τα βλέπουμε μετά σαν ταινία. Μια έτσι μαγνητική τομογραφία και ναι, η τεχνητή τη νοημοσύνη, αυτά θα μας βοηθήσουν. Αναλύουν εγκεφαλικά μοτίβα και όταν ξυπνάμε, ναι, μπορούμε να δούμε ολόκληρο το όνειρο σε αναπαραγωγή σαν βίντεο. Δεν είναι φοβερό?
0: Α, κάτσε, κάτσε τώρα. Δηλαδή, έχω δει εγώ ένα όνειρο εχθές, έτσι.
1: Ναι,
2: και σήμερα ταινία.
0: Και σήμερα μπορώ να το δω κανονικά επανάληψη.
1: Έτσι λέει.
0: Όπως είναι το on demand.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έτσι. Σιγά σιγά τώρα αρχίζουν και το αναπτύσσουν. Αυτό μελλοντικά θα μπορούμε να το βλέπουμε.
0: Και άμα είναι τρομακτικό και τα λοιπά και δεν περνάω καλά, θα το δω και αυτό το πρωί, ε.
1: Άμα δεν θες, δεν το βάζεις το βίντεο.
0: Πολύ ωραίο όνειρο. Ειδικά τα όνειρα τα πονηρά μου αρέσουν εμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι ποιες έχω δει στο. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Αχ,
0: ποια είναι, δεν τις ξέρω μερικές. Και λέω, λες να τις ξέρω και να μην. Γιατί γελάς?
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δηλαδή, τι βλέπεις άγνωστες γυναίκες να παλαμουτιάζεις και θες μετά να τις δεις και live και σε βίντεο?
2: Είναι φυσιολογικό και εγώ το βλέπω αυτό. Βλέπω γυναίκες που δεν έχω γνωρίσει τη ζωή μου.
0: Έχεις και ονείροξη?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Μετά, άμα γίνει δουλειά.
1: Ποιος το ξέρει?
0: Μάλλον δεν έχεις. Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λίγο καλημέρα. Ναι. Δύο ατομικές συμμετοχές κερδίζει ο καθένας. Εντάξει. Είμαστε ωραία. Κερδίζετε δύο ατομικές συμμετοχές ο καθένας που γράφετε τη λέξη νυχτερινός και το ονοματεπώνυμό σας. Δεν το ξέρεις δηλαδή?
1: Ποιος το ξέρεις?
0: Δεν κάνεις δουλειά ούτε στον ύπνο σου εσύ. Μωράντι! Τι ωραίο τραγούδι!

0: Trending Season, υπέροχη του Αλίπα στο Zoo Radio 22 Σεπτεμβρίου. Με τον ήλιο δειλά-δειλά να ξεπροβάλλει πίσω από τα σύννεφα, και ευτυχώς αυτό είναι μια νότα αισιοδοξίας για τους καλοκαιράκηδες, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να δεχθούν με τα πρωινά μηνύματα. Το βλέπω ότι έρχεται κάποια στιγμή και ο χειμώνας. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο να πάνε να κάνουν βουτιές, γιατί όπως μας είπαν οι καλοκαιράκηδες, αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε η θάλασσα ήταν μαγική.
1: Ήταν φοβερή, όντως.
2: Υπέροχη
0: θάλασσα, παιδιά. Ναι, βλέπετε εδώ τα παιδιά.
2: Θερμοκρασία τέλεια.
0: Ναι.
2: Και πεντακάθαρη κρύσταλλο.
1: Αυτό ήταν πραγματικά.
0: Δεν έκανε βουτιές, εσύ γούσταρε. Αρέστηκε. Μπράβο, ρε παιδιά, τι να σα πω. Αυτό το Σαββατοκύριακο πλάκα-πλάκα. Έχουμε τίποτα. Θα μπορώ να πάω κι εγώ, λέτε καμιά εκδρομούλα. Έχουμε πάλι υποχρεώσεις.
2: Όχι, υποχρεώσεις δεν έχουμε.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Τώρα σας έχουμε το κουτσοπολιό του Σκατζοχυρούλη και τα ζώδια. Αλλιώς θα ξεκινήσουμε από σένα.
1: Λοιπόν, η Kim Kardashian βρέθηκε στο πλευρό του Lewis Hamilton στην επίσημη έναρξη του Lucas Museum of Art στο Los Angeles και επέλεξε ένα έντονο, λέει, φόρεμα με ανατολίτικες αναφορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και έμοιαζε πάρα πολύ σε γκέισα Ιαπωνέζα.
0: Ωραία, μ' αρέσουν οι γκέισες οι Ιαπωνέζες.
1: Φοβερό φόρεμα, μαύρο.
0: Ναι. Γιατί γελάς εσύ, βρε? Τι γέλασες πάλι?
1: Δεν είναι ωραίες οι γκέισες?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, δεν την έχουμε συνηθίσει με τέτοια φορέματα.
0: Μάλιστα.
1: Την κάνει πάρα πολύ ωραία και την κολακεύει. Ήταν, λέει, πολύ ωραία και σεμνή δίπλα στο Lewis Hamilton.
2: Τι σεμνή, καλέ, το στήθος δεν το βλέπει.
1: Δεν το έχει βγάλει όλο έξω.
0: Τι να βγάλει και τη ρόγα. Είπαμε, πρέπει να περπατήσει. Σταμάτα. Έλα, κορίτσι.
2: Λοιπόν, εγώ σου έφερα τα τέσσερα ζώδια που θα δουν αλλαγές από αρχές Οκτώβρη. Μπαίνει Οκτώβριο στην άλλη εβδομάδα. Είναι ο Ζυγός που θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εποχής, με το ήλιο να φωτίζει το δικό του ζώδιο.
0: Είναι δικιά μου μέρα, είδε, μου έκανε δηλώσεις, ξέρεις.
2: Τι σου είπε?
0: Την ημέρα των γενεθλίων μου δεν θα είμαστε μαζί, θα βγω έξω με τις φίλες μου.
2: Α,
0: πολύ ωραία πράγματα. Ωραίες κοπέλες είστε. Ωραίες γυναίκες παντρευτήκαμε. Μπράβο σας.
2: Ο Σκορπιός, λοιπόν, καθώς ο μήνας προχωρά, τον κάνει να νιώθει ότι η διαίσθησή του αυξάνεται αλλά και η αυτοπεποίθησή του απογειώνεται.
0: Οπα.
2: Ο Δίδυμος θα έχει δημιουργικότητα και έντονο φλερτ. Καλά, Δίδυμος και φλερτ πάνε μαζί. Και τέλος, ο Υδροχός έχει μία επέκταση για αναγνώριση. Θα αναγνωρίζονται οι ικανότητές του.
0: Μπράβο.
2: Και θα κάνει μεγάλα βήματα.
0: Μπράβο στο υδροχωάκια μας, τα όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην χάσετε στις 11 παρά 20 το παιχνιδάκι μας, το ασύνδετα, με τις δύο λέξεις που τις κάνετε μια ιστορία και σας δίνουμε 40 ευρώ δωρεπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Τώρα, ένα τραγούδι από αυτά που μου άρεσαν πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι και πολύ χαίρομαι που αρέσει και σε εσάς μετά από την έρευνα που κάναμε με τους ακροατές του Zoo Radio. Είπατε ότι το λατρέψατε αυτό. Μπράβο. Χαουζάκι από Μπόσα και Magnetic στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Πάλα στον Ζου 90,8-32 λεπτά μετά από τις 10. Σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος του πρωινού. Η Νάνη σήμερα είναι πάρα πολύ κουρασμένη, μη μου την πειράζετε. Τη έβαλα να κάνει μια δουλειά εδώ με τον Μαραθώνιο. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πολύ κλείνουν και δύσκολα. Τα τάμπλετ.
0: Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός δυστυχώς ναι. Το ατύχημα το οποίο συνέβη στο ύψος της Πολύγνης δημιουργεί πάρα πολλές καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά.
0: Αχα.
3: Οπότε κίνηση για εσάς που πάτε δυτικά είναι από Άνω Τούμπα μέχρι Πολύγνη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει τα προβλήματά της και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο.
3: Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινείται ομαλά. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει, Ιωνος Δραγούμη εκεί και Βενιζέλου.
0: Ναι, ναι.
3: Η Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Και η Λαγκαδά Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Έλα, φιλαράκι.
3: Είμαστε καλά, καλά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, Νανσούλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω τώρα για κάποιες δράσεις που θα γίνουν στην πόλη μας. Mm-hmm. Έχουμε τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη Λαϊκή Παράδοση στην Άνω Πόλη.
0: Ωραία, φίλε, τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Έχει
1: πιάσει με τους χορούς και τα πανηγύρια στη Θεσσαλονίκη. Είχε και έσει ο τέλος η εξαφάνιση του 38χρονου από την Σταυρούπολη. Και τέλος, να σας πω ότι υπάρχει και ένας ξεσηκωμός σε Καβάλα και Θάσο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάποιο έργο το οποίο εκεί πέρα έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και προς το παρόν, επειδή έχουν εναντιωθεί στη δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή, σταμάτησαν να γίνονται τα έργα. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια ακύρωση και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον Βασίλη που μας ακούει, στην Πελαγία μας. Πολλά πολλά φιλάκια. Καλημέρα και στην Δόμνα, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ερωτές μας. Παιδιά, προσέξτε. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τραγουδάρα Die Die, Σακύρα και Μπέρνα Boy. Και αμέσως μετά τι θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε ασύνδετα. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις για να κάνετε μια ιστορία και να κερδίσετε δώρο επιταγή στο Μπουφάλα Τζελάτο.
0: Μπουφάλα Τζελάτο.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες. Το φίλο μου τον Πιλάκο. Μπιλ, λέει, αυτό με το όνειρο θέλω να σου πω κάτι. Να πει στην Ειρήνη το πρωί, έλα να δούμε κάτι ερωτικό και να έχεις δει στον ύπνο σου, λέει, την Νάνση να έχετε κάνει τα απίστευτα και να τη πει. Αυτά εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις. Το επόμενο δευτερόλεπτο απλά.
1: Είσαι τρελή.
0: Δεν θα ζω. Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Εσύ δεν φταίει, θα μα είδε εγώ όνειρο.
1: Αλλά μετά θα με δει και θα φέρνει ανάποδε.
0: Ωραία, φίλε, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μόνο τον εαυτό μου που πρόσεξα.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Είναι η ώρα για παιχνίδι.
2: Βέβαια, τα σύνδετα θα παίξουμε τώρα.
0: Τι ακριβώ πρέπει να
2: κάνουμε. Λοιπόν, είναι δύο λέξεις που δεν ταιριάζουν μεταξύ σα. Μεταξύ του, φτιάχνετε μια όμορφη ιστορία και κερδίστε δώρο επιταγή 40 ευρώ.
0: Από το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις αλλά και τα πιο λαχταριστά τέλεια πράγματα. Όπως παράδειγμα το New Trading Town, Νανσούλα μου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Τρίγωνο πανοράματος με παγωτό. Βελούδινο φρέσκο βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο πανοράματος. Απόλαυση που δεν περιγράφεται και που απλά πρέπει να δοκιμάσεις. Τώρα πάμε στην ουσία. Δύο λέξεις. Η πρώτη.
1: Μανιφέστο.
0: Η πρώτη λέξη είναι το μανιφέστο, φιλαράκι.
1: Άρχισα και εγώ
2: το κάνετε
1: του Βασίλη.
0: Θα το δώσω εύκολο εγώ.
1: Εσύ εύκολο.
0: Θα το δώσω εύκολο εγώ. Λοιπόν, και η δεύτερη λέξη για σένα, φίλε Σκατζόχυρε, είναι η λάβα.
2: Από τα παλιά τα χρόνια θυμάμαι ένα τραγούδι που φώναζαν κάποιοι «Μανιφέστο!
0: Μανιφέστο!»
2: Φοβερό τραγούδι, δεν ξέρω ποιοι το τραγουδούν.
0: Ναι.
2: Η λάβα τώρα.
1: Σοκολάτα λάβα, πες κάτι με κέικ λάβα.
0: Άσε με τώρα, δεν ξέρω να πει.
2: Δεν ξέρω, πού να την κόψω το «Μανιφέστο» και λάβα.
0: Και το χορεύαν τα τραγούδια και ήταν λάβα κάτω τα μωρά. Λάβα.
2: Λάβα ήταν τα μωρά, σωστά. Δεν πήγε το μυαλό.
0: Δεν πήγε το μυαλό. Αυτό το μυαλό το δικό σου πάει πουθενά τελικά. Δώσ' του κανένα εισιτήριο. Έστω και χωρίς επιστροφή.
2: Πλάκα, πλάκα, μανιφέστο, ποιοι τραγουδούσαν.
0: Άσε με τώρα. Πες, ποιος είναι, στη γραμμή ποιος είναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
3: Ελισάβετ.
0: Σε θέλω έτοιμη, Ελισάβετ, για όλα. Γιατί εδώ πέρα ο Σκάτς δεν έκανε πάλι ιστορία. Η πρώτη λέξη και για σένα θα είναι το μανιφέστο.
1: Και η δεύτερη είναι η λέξη τέντα.
0: Τέντα, πάμε!
3: Τέντα. Λοιπόν, έχω αγοράσει πέρυσι κάτι ωραίες τέντες, αλλά πέρασε μία ομάδα παιδιών και μου λένε «Τι μανιφέστο ήταν αυτό που έβαλε στο μπαλκόνι σου, αηδία!»
0: Μανιφέστο ή τέντα? Λοιπόν, τρισάθλιο πραγματικά, αλλά θα στο δώσουμε ρε παιδί μου έτσι για την προσπάθεια. Τι μανιφέστο, είσαι θεά. Λοιπόν, Νανσούλα μου.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν τέριαξε.
0: Δεν τέριαξε καθόλου. Δεν τέριαξε, αλλά θα τη το δώσουμε.
1: Θέλουμε να σε γλυκάνουμε.
0: Έγινε αγαπημένη μας.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ομορφιά μου. Ευχαριστούμε που μας ακούς πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έκαμε. Είναι δύσκολο το μανιφέστο. Τι σημαίνει μανιφέστο?
1: Είναι μια διακήρυξη.
0: Μπράβο, μια διακήρυξη, ρε φιλαράκι.
2: Διακήρυξη.
0: Διακήρυξη ήταν.
2: Η
4: μηχανή του χρόνου στο Zoo 90,8.
0: Η Νανσούλα θα μιλήσει με το κορίτσι μας για να της δώσει το δώρο. Τώρα εσείς θα απολαύσετε κομματάρα από του Talking Heads. Το remix Psycho Killer. Καλημέρα, Παναγιώτα μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στο παρτάκι το ωραίο. Το αφεντικό λέει είπε να μην ξαναβάλω Ζου στο μαγαζί και του είπα θα παραιτηθώ. Τώρα ακούμε Ζου σε όλες τις βάρδιες. Αγάπη μου εσύ.

0: Και για σένα που θέλεις να βάψεις το σπίτι, ψάχνεις ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο-τηλέφωνο. Υπάρχει ο Δουλευταράς. Έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά τον καλύτερο. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Τι έγινε όμως στο σημερινό μας σόου?
1: Ο κακός δάσκαλος, τρόποι χωρίσματος, η ταινία του Σκάτς, η γυναίκα είναι το αφεντικό. 80 ευρώ δώσαμε στην βοβάρα
0: ναι.
1: μας και σύμφωνα με το poll τι θα διαλέγατε, κέρδισε ο τέλειος καφές ή 30 λιγότερος ύπνος.
0: Όχι, πλην 30 ύπνο.
1: Ναι, πλην 30
0: δηλαδή λιγότερος. Δηλαδή να κοιμόμαστε λιγότερο, αλλά να πίνουμε τον τέλειο καφέ.
1: 61%.
0: Διαλέξατε. Μπράβο. Και ο περισσότερος ύπνος πήγε δεύτερος σε σχέση με τον καφέ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εξάρτηση από τον καφέ, παιδιά, και από τη γεύση του τα πρωινά.
2: Εγώ είμαι στο 39%. Θα προτιμούσα 30 λεπτά περισσότερο ύπνο. Δεν θα τον έχω όμως, γιατί αύριο θα είμαι πάλι εδώ στις 7 στην ώρα μου για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
0: Έβγαλε και μια γκρίνια. Εσύ είδες τώρα, δεν θα τον έχω όμως. Σκάτς,
1: Ειρήνη Κακούρη κοντά σας. Το Coffee Time θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2.
0: Στις 2 ο Χρήστος μας, στις 4 οι Troublemakers πλήρης πλέον, αφού έρχεται και η Κατερίνα. Ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης θα είναι δικοί σας με το κορίτσι. Και στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενά μας. Όλα αυτά τα ωραία τα ατομάκια είναι το Zoo Radio. Είναι η ψυχή του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και είναι πάντα δίπλα σας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες με τη Lady Gaga και το Dead Dance. Ως τελευταίο τραγούδι για σήμερα, κουκλάκια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Zoo News. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης. Νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Η Popstar θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Artist Director Honors για καλλιτέχνες οι οποίοι σκηνοθετούν τα μουσικά τους βίντεο.
9: Καιρός.
8: Αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους, καλώς τους. Μία πολύ όμορφη φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα, γιατί νομίζω παγώσαμε όλοι το πρωί όταν βγήκαμε από το σπίτι μας. Βάλαμε τη ζακετούλα μας και είμαστε πανέτοιμοι για να πιούμε καφεδάκι. 11 γράφει το ρολόι απέναντί μου, είναι το πρωινό της 3ης, 22 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και για τις επόμενες 3 ώρες, η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο για να περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα παρεούλα μου γλυκιά. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εννοείται θα απολαύσουμε επιτυχίες 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχεται η Pink με Throwback, Taylor Swift, Hugh Gale, Lola Young. Τώρα όμως ξεκινάμε δυναμικά με Upside Down και Jade Bosnan στον Zoo.

Please, please don't leave me. Πόσο πολύ ταιριάζει με το φθινοπωρινό mood αυτό το τραγούδι. Είναι η Pink, είναι στον Zoo 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι τις 2 έλα να πιούμε καφέ. Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Hobbit είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και Παγκόσμια ημέρα χρόνια μυελογενού λευχαιμία. Χρόνια πολλά λέμε στο Φωκά που έχει τη γιορτή του. Χρόνια πολλά στα παρθενάκια μου που σήμερα είναι η τελευταία μέρα των Παρθένων και από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς, δεν θα βρέξει. Βλέπω κάτι συννεφιές. Και η Τόκια, turn the lights off, τώρα στον Zoo.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Από Ντάτη στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κρυώσαμε σήμερα το πρωί. Για πείτε μου λίγο τα νέα. Πώς σας βρίσκει η Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, 69-31-908-908. Και ένα πράγμα που δεν έχω κάνει και νιώθω λίγο shame να σου πω την αλήθεια, και είναι ευκαιρία μάλλον να το κάνω, είναι να ανέβω, παιδιά, στο Λευκό Πύργο. Δεν έχω ανέβει ποτέ και βλέπω ότι συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Δωρεάν δηλαδή για δύο μέρες μπορείς να ανέβεις στον Λευκό Πύργο και να θαυμάσεις την πόλη μας. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών, συγγνώμη, οπότε μπορούμε να πάμε 26 και 27. Να η ευκαιρία μου να πάω κι εγώ μια βόλτα μέχρι πάνω. Είναι πραγματικά δεν γίνεται να μην έχω ανέβει. Αντάλ και I Need Nobody παίζει τώρα πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
7: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Επόμενος.
9: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το.
3: Ζου
11: Radio.
3: Ζου 90,8.

πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες στο πρωινό της 3ης 22 του Σεπτέμβρη, που τα πράγματα στον περιφερειακό αυτή την ώρα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σκούρα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση από περίπου Πηλαία προς Μετεώρων εκεί πέρα. Έχει γίνει ένα ατύχημα, ένα τροχαίο στο ύψος των Μετεώρων. Έχει ανατραπεί ένα αμάξι, έχει πέσει πάνω στο εργοτάξιο του flyover. Οπότε θέλω πάρα πολύ υπομονή, γιατί το μπλοκάρισμα ξεκινάει από πολύ νωρίς από την Πηλαία και καταλήγει μέχρι το ύψος Πολύχνης.

0: Υποπεράτη διάθεση είναι ο Bruno Mars, Adjust Minds, στον Ζου 90,8 στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου σήμερα που έχει ένα αεράκι. Ελπίζω φεύγοντας από το σπίτι να έχει σηκώσει την τέντα, να μην τη βρούμε αλλού. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 πίνουμε μαζί τον καφέ μας και είναι και μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου για να σε στηρίξουν. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους Δέλτα σε 360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Ένα σύντομο break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο μαζί με Μπόλικο Σουσού.
1: Troublemakers! Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μία διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μία καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye. Έχεις AI. Public.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η ώρα είναι 12. Τώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
19: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb!
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Beat the bomb!
21: Zoo!
23: Ιταλία!
24: Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Εδώ είμαι, παρεούλα μου όμορφη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακριβώς 12 και αυτρόλεο απέναντί μου είναι το πρωινό, το φθινοπορεινό πρωινό της 3ης 22 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και νομίζω σιγά σιγά πρέπει να πιούμε ζεστό καφεδάκι, γιατί τσιμπάει ο λαιμός τώρα με το κρύο. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά αυτή την ώρα θα έχουμε προσκλήσεις. Οπότε σε θέλω μαζί μου για να πάρεις μέρος στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Θα σχολιάσουμε λίγο πώς τα πήγανε χθες οι πρεμιέρες στην πρωινή ζώνη, αλλά γενικά τι είδαμε χθες στην TV και φυσικά οι επιτυχιάρες. Topic Peggy G, The Weeknd, DJ Goza έρχονται σε λίγο. Δεύτερη ώρα με Bad Bunny και Νουβαγιόλ που παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.
3: Νουβαγιόλ!

Τόπι και Peggy G στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε λιγότερο από ένα μήνα, δηλαδή το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά, παιδιά, τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλετε να γίνουμε μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Θα μου στείλεις τώρα ένα ωραιότατο μήνυμα στο Viber, θα μου γράψεις νυχτερινός, θα αφήσεις ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Επαναλαμβάνω. Νυχτερινός και όνομα το επώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να τρέξεις στα 5 χιλιόμετρα στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.

αυτό το αγόρι. Φυσικά μιλάω για τον Άρτζι. Μελωδία στον Ζου 90,8. Παρέα με Μεντούζα και φυσικά η Κατερίνη ακούει Ζου 90,8. Πολλά φιλάκια να στείλω στο φίλο μου τον Γιάννη. Εχθές που λέτε είχαμε πρεμιέρες στην πρωινή ζώνη στην τηλεόραση, αλλά γενικά είχαμε πρεμιέρες στην τηλεόραση. Βλέπω ότι στην μάχη τηλεθέαση, στα πρώτα νούμερα τέλος πάντων, έχει προβάδισμα το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου στο Μέγκα. Έκανε στο δυναμικό 16%, ενώ μετά ακολούθησε το πρωινό με 15,2% στο δυναμικό κοινό και η Σούπερ Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούριου με 12,9%. Στο σύνολο τώρα βλέπω ότι κυριάρχησε το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ σας είπα ότι στον Αλφα είχαμε δύο πρεμιέρες. Φυσικά το Σόι, η πιο comfort σειρά που υπάρχει, έκανε παιδιά στο δυναμικό κοινό 29,3% και στο σύνολο 27,3%, ενώ το Ρηφιφί 28,6%, πολύ καλά νούμερα, και το GNTM από ό,τι βλέπω, εντάξει, πολύ μέτρια, 13,6% στο δυναμικό κοινό.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Ευρέκα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
12: Πες το!
13: Zoo Radio!
12: Zoo 90,8.
14: Hey! We play the hits. Zoo Radio.
15: Αν σε πάρουν τηλέφωνο να το πεις, έτσι, Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Είναι το πρωινό της Τρίτης σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη. Ξεκίνησε λίγο παράξενα, να σας πω την αλήθεια, στον περιφερειακό, με αρκετή κίνηση λόγω του ατυχήματος που σας είπα νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν γίνει ένα τσι καλύτερα. Δεν βλέπω αυτή την κοκκινίλα, δηλαδή. Έχει κάποια κόκκινα σημεία, κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά, από εκεί το Γέννησης μέχρι την Πολύχνη στο ύψος. Κάποιες έτσι μικρομπλοκάρισμα θα συναντήσετε. Αριάννα Γκράντε σε λίγο, το Rotate D έρχεται με το Mr. Know It All και παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Made You Love Me. Αυτή είναι η Ariana Grande που έρχεται να κλείσει τη δεύτερη μας ώρα. Αν είσαι από τους τύπους που κάθε μεσημέρι τρως παρέα με μία σειρά και συγκεκριμένα τα φιλεράκια, χρειάζεται να ξέρεις αυτό, ότι σήμερα, μάλλον σαν σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου το 1994, παιδιά, έκανε πρεμιέρα το Friends και 32 χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, τα φιλεράκια παραμένουν μία από τις πιο αγαπημένες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Prove Me Wrong. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά με 50 χρόνια ιστορία. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτό. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Και μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Δέλτα360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Μείνε μαζί μου, έρχομαι σε λίγο για τρίτη ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Μπάλες, μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
16: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 1.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
22: Beat the Bomb!
21: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
23: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Beat the Bomb!
25: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
26: Let me be, let me. When you move like that.
25: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Σήμερα πραγματικά ο χρόνος περνάει νερό. Δεν κατάλαβα για πότε μεσημέριασε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη. Και θέλω να συμφωνήσουμε όλοι ότι σήμερα κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν space στο σπίτι μας, στη γωνία του καναπέ, αυτή που βουλιάζει, ξέρουμε όλοι. Με την κουβερτούλα μας, με το καφεδάκι μας και να βλέπουμε Netflix για να γιορτάσουμε την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Σε λίγο σου φέρνω την πιο cringe είδηση που διάβασα σήμερα στα social media. Έχουν παιχτεί αρχαιολινικά καλλιστεία, θα το συζητήσουμε σε λιγάκι. Αλλά και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία μα καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με BB Rexha και Fateless. Είναι το New Religion και παίζει στον Ζου. Καλησπέρα, παρέα.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

2013 όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι και η ιστορία μίλησε από μόνη της. Είναι υπέροχο, το λατρεύουμε και το απολαύσαμε στον Zoo 90,8, Daft Punk και Pharrell Williams, Get Lucky. Πάμε τώρα στην πιο cringe, παιδιά, cringe όμως. Η είδηση που διάβασα σήμερα στα social media, θα σας πάω στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Legit έχουν συμβεί αυτά τα καλλιστεία. Βλέπω από το πρωί βίντεο στα social media, στο TikTok, στο Instagram, από τα συγκεκριμένα καλλιστεία που γίνανε, λέει, στο Γαλάτσι. Κάνανε πασαρέλα με μανδύες και δάδες. Οι διαγωνιζόμενοι πήραν μέρος με τίτλους όπως Μέγας Αλέξανδρος, Αφροδίτη, Ποσειδώνας, Ερμής και Σπάρτακος. Τα κριτήρια επιλογής έγιναν με έμφαση στη φυσικότητα. Τους βλέπω όλους μαζεμένους αυτή τη στιγμή με αμφίεση, έτσι, αρχαιοελληνική. Και πραγματικά, τι άλλο θα δούμε, τι μας έλειπε από την Ελλάδα. Να κάνουμε και καλλιστεία αρχαιοελληνικά. Βέβαια. Αντέλ σε λίγο, Χιούγκελ, Μπενάσι Μπρος. Αυτός είναι ο Σόμπρου με το 12 to 12. Έρχεται να παίξει το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στον Zoo.

Can I get it right now? Can I get it right now? Get it right now. Μας λείπει νομίζω λίγο η Αντέλ στον Ζου 90,8 μεσημέρι, 3η 22 του Σεπτέμβρη. Και μην ξεχνάς, αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα δούμε τα MTV Video Music Awards για το 2026. Πολλά υποσχόμενη θα είναι η βραδιά από ό,τι βλέπω. Είπαμε ότι θα ανοίξει τη βραδιά τη διοργάνωση γενικά η Madonna, αλλά στη σκηνή θα δούμε τη Λίζα από τις Blackpink, τη Ray, τη Sienna Spiro, τον Shabuzi. Επίσης διαβάζω και την Taylor Swift ότι θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για την σκηνοθετική της δουλειά, αλλά θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η Madonna βρίσκεται ακόμη για μια ακόμη ευκαιρία για ιστορικό ρεκόρ για το καλύτερο βίντεο μεγάλης διάρκειας, ενώ έχουμε μια έτσι μάχη με BTS και Blackpink για το καλύτερο συγκρότημα K-pop. Η Taylor Swift και η Sabrina Carpenter διεκδικούν το καλύτερο άλμπουμ, ενώ η Ariana Grande και η Taylor Swift το τραγούδι για το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και αυτή την Κυριακή στα MTV. Τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ ψωμί να σχολιάσουμε. Τώρα σας φέρνω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα, η My Angel και Banda.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
3: Πες το!
12: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

0: Πολύ, πολύ σωστά. Είναι ο Ζου 90,8 και αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ με Coffee Time και Ειρήνη Κακούρη. Είμαστε στα 39 λεπτάκια μετά τη μία. Είναι Τρίτη σήμερα και δεν ήταν καλά τα πράγματα, η αλήθεια είναι, στους δρόμους της πόλης. Αλλά βλέπω ότι τώρα ο περιφερειακός είναι σε νορμάλ συνθήκες. Να ξέρετε, όσοι είστε αυτή τη στιγμή, πολύ μικρά κοκκινάκια εντοπίζω και λίγο η Τσιμισκή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, θέλω να σου θυμίσω ότι αύριο το πρωί ξυπνάμε με Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning και φυσικά παίρνεις μέρος στο Beat the Bomb 10 παρά 20.
1: Down. And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Με αυτό το αγόρι κλείνουμε σήμερα. Νταμιάνο Ντέιβιτ και Talk to Me στον Ζου 90,8. Τι ωραίο το μεσημέρι, έβγαλε και ηλιό. Έλεγα εγώ πριν η πρώτη έτσι φθινοπορεινή μέρα έφτασε, αλλά τελικά ο καιρός άλλα σχέδια είχε. Η Ειρήνη Καγκούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο του Ζου. Μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες είχαμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομία και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εκεί δίπλα σου. Ανώτερες σχολές Δελτά, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Αφήνω λοιπόν το μικρόφωνο τώρα στον Χρήστο. Έρχεται να τα πει μέχρι τις 4. Ενώ εμείς τα λέμε αύριο, Τετάρτη, ακριβώς στις 11, θα είμαι εδώ. Μεγάλο φίλοι σε όλους.
1: Troublemakers! Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb!
16: Zoo!
17: Ιταλία!
18: Νούμερο 3!

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Ζου Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και για τα επόμενα 120 λεπτά θα είμαστε παρέα. Και σήμερα σκάω με δύο ωραίους διαγωνισμούς. Εννοείται φυσικά παιχνίδι και μουσικάρες αμέσως τώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος, ο Ντάτι, Take Me There στον Ζου.

Haven και η Ράνστον Ζου 90,8. Ζουμ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης. Εντάξει, Τρίτη πήγε κιόλας. Κυλάει γρήγορη εβδομάδα, ελπίζω και για εσάς. Έτσι το νιώθω. Τι κάνετε, πώς είστε, περιμένω τα νέα σας φυσικά στο Viber του Ζου και μιας και μιλήσαμε γι' αυτό, σας έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό σήμερα. Διότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός Είμαι Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλετε να γίνουμε λοιπόν μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων μέσα από το Viber του Ζου. Νυχτερινός κενό ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μπήκατε. Jonas Blue και Mali, Veg of Desire.

Καινούργια Miley Cyrus έχει αγαπηθεί πολύ ιδιαίτερα από όλο τον πλανήτη. Base Persuade, ο τίτλος του νέου τραγουδιού, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει κάπου από τη Χαλκιδική, του Zoo 99,5. Είστε λίγοι όσοι είστε Χαλκιδικοί, αλλά υπάρχετε ακόμα. Οι διακοπές και το mindset τους καλά κρατεί. Τώρα, η συμπρωτεύουσα θα ήθελα πολύ να έχει την προσοχή μου, αλλά σήμερα την κέρδισε επάξια πρωτεύουσα. Μεθυσμένος άνδρας εισέβαλε γυμνό σε εκκλησία στο Μενίδη εν μέσω κηδείας, γρονθοκόπησε επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα. Ο 43χρονος άντρας εισέβαλε γυμνό στο ναό φωνάζοντας, κινήθηκε απειλητικά προς το πλήθος και γρονθοκόπησε έναν επίτροπο που εκείνη την ώρα βοηθούσε με τις διαδικασίες της κηδείας. Για το κερασάκι στην τούρτα, λιποθύμησε και μια γυναίκα. Εντάξει, για Μενίδη δεν μου κάνει εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Βασικά μου κάνει εντύπωση πως ο 43χρονος δεν είχε και κανένα όπλο μαζί του, αλλά να μου πεις γυμνό ήταν, πού θα το έχουν, θα το βάζε. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς με την ησυχία σου. Swedish House Mafia, John Martin. Don't you worry, child.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
20: Πες το.
19: Πες το.
20: Zoo Radio.
19: Zoo 90,8.
21: Πολύ καλησπέρα στα φιλαράκια στο Viber που έχετε στείλει για το νυχτερινό τα μηνύματά σας. Αυτή είναι η Zoomania της Τρίτης. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με την Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Ήταν ο Harry Styles με το American Girls στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Μαζί μου είναι και η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά ή η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που τη χρειάζονται καθημερινά. Ή μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το σύστομα.
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλες, βάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακά.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία.
18: Σούπερ μάρκετ.
17: Μίτινγκ.
18: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
17: Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
3: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
23: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Τάκι, καφέ.
25: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
24: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
25: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
23: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
26: Beat the Bomb.
23: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom, στον Zoom. 90,8.
27: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Beat the Bomb.
29: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
30: Let me be, let me. When you move like that.
29: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην πάτε πουθενά. Γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Τι θυμηθήκαμε πίσω στα Zeros, ρε φίλε. The Rasmus Living in a World Without You στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και στα Zeros θέλω να μείνουμε, γιατί χθες πάθατε. Η αλήθεια είναι ένα τσότσο. Με ένα το ναι, ποιος είναι που είχαμε χθες του Λατιφουντία με το κύριο αστυνόμιο. Οπότε είπα να μείνω λίγο σε αυτό το vibe μουσικής, διότι δεν χάλασε ποτέ κανένα, γιατί να χαλάσω εγώ τη φάση. Ήρθε η ώρα λοιπόν για ναι, ποιος είναι.
1: Ναι, ποιος είναι.

Αρχαία πνεύματα του κακού, ξυπνήστε και στείλτε μήνυμα στο Viber για το ποιοι τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Ποιο rap group ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις. 6931-908-908 το Viber του Ζου. Εκεί στέλνετε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, τα οποία έχουν και τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης μέσα σε όλες τις άλλες μπεργκεράρες τους. Ειδικά αυτό το Korean Crunch by Stavros Varthalitis, ζουμερό buttermilk chicken έχει μέσα. Χρυσαφένια κρούστα έχει αυτό το τσικενάκι το ωραίο. Σριράτσα honey glaze, σάλατα με αγκουράκι του ρουσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch, ρε παιδί μου, που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Περιμένουμε στα επόμενα 10 λεπτά μέχρι και 26 συγκεκριμένα τι απαντήσει σα στο Viber και 28 και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

10 χρονάκια ζωής. Πολύ όμορφα τα κλείσε το συγκεκριμένο. Calvin Harris και Rihanna, This is what you came for. Στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστές οι απαντήσεις σας στο Viber. Η Going Through ήταν με το 12 ακριβώς το σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Εντάξει, πολλά μεγάλα ονόματα από ράπερς. Ο Όμινους, ο Ταραξίας ήταν επίσης μέσα. Χαμός μεγάλος στο συγκεκριμένο τραγούδι. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Μαριάννα, τώρα μου στέλνει κιόλας μήνυμα. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και τώρα η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα υλατήρια. Μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο.
10: Και ακούω παιχνίδια.
11: Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου κι αν πήγε.
14: Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Πες το, πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το!
3: Πες το!
18: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
19: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμαχίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές, ρε παιδί μου, βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, ή δε ή βλέπεις, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και κοινωνικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: S-House και Won't Forget You στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Και πλέον στην καθημερινότητά μας, να ξέρετε, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ φυσικά Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV, στο Wallet Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και αυτό το μεσημέρι. Αμέσως μετά Troublemakers, ακριβώς στις 4 και εμείς τα ξαναλέμε και πάλι αύριο, ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the Bomb!
20: Ιταλία νούμερο 3. Νούμερο 2.
21: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
20: Νούμερο 1.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Επέστρεψες, ε. Εδώ είσαι.
2: Δεν χαρήκατε πολύ, ε.
1: Τώρα αντικειμενικά.
3: Όχι.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Όχι. Ούτε εγώ. Έλα, πλάκα
3: κάνω. Λοιπόν, κακομήρα μου, ο έκαλή μονό σου, έτσι και δεν έχει φέρει content για την εκπομπή 4 μέρες στην Πάρο, θα γίνει χαμό.
1: Θα το βγάλουμε με το τσιγκέλι πάλι, θα γίνει και δεν ξέρει.
3: Έτσι και δεν έχει κάνει εκεί όργια, δεν έχει κάνει κάτι να μα φέρει εδώ ψωμάκι. Θα
2: παιδιά,
3: γίνει χαμός.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα το συνταρακτικό. Πήγα απλά, ηρέμησα, βρήκα τον εαυτό μου.
1: Το θέμα είναι ότι ηρεμήσαμε και εμείς τώρα που έφυγες. Βρήκαμε και εμείς τον εαυτό μας.
2: Καλέ, 10 χρόνια κερδίσατε.
1: Ξέρετε καλά, ήταν ηρεμία, πάρα πολύ ωραία.
3: Επίσης, βασική ερώτηση που λέγαμε χθες ότι αν δεν έχεις φέρει, θα τις φας. Πού είναι τα δώρα?
2: Το δώρο, σας έχω φέρει σκαλτσούνια.
1: Άντε, να το τώρα, είδες.
3: Συγκινηθήκαμε. Θα φάσουμε δύο μπάτσες.
1: Εμάς πάντως, κοίταξε, δύο μέρες που έλειψες, συνεχώς λέγαμε στον αέρα ότι πόσο μισή κενή είναι αυτή η εκπομπή.
2: Αλήθεια, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε πλέον ολοκληρωμένοι σαν εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μια παράνοια και σήμερα μέχρι και τις 7 που θα είμαστε πάρει. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, εφόσον επέστρεψε. Ελπίζα, είχαμε μία τέτοια, μήπως κάτι γίνει.
3: Κάτι γίνει, ρε παιδί μου, την κρατούσαν εκεί πέρα.
1: Κάποιον εκεί,
3: ναι.
1: Μείνει, παντρευτεί.
3: Να κλεφτεί, ίσως.
1: Να κλεφτεί, να πνιγεί, κάτι τέλος πάντων, αλλά να γυρίσει.
2: Σας άκουσα εχθές, ήσασταν μέσα στη μουρτζουφιά. Λέω, πρέπει να γυρίσω αναγκαστικά. Τα παιδιά δεν είναι καλά.
1: Να, το είδες, για το καλό το δικό μας το έκανες. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε.
3: Πρόταση βραδιάς, Καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
2: Έχουμε και παιχνίδια. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιο από τα οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μια δωροεπιταγή 20 ευρώ από Λαβή. Και στις 6.30 έχουμε το γραμμάτο για να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικα 4.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο και καιρό εκεί έξω σήμερα. Βροχούλα, συννεφιά, μουρτζουφλιά. Έχω 20 λεπτά που σηκώθηκα από το κρεβάτι, θέλω να σας πω.
3: Παιδιά,
1: όλη μέρα κοιμόμουν, ξυπνούσα, έτρωγα. Κοιμόμουν, ξυπνούσα, έτρωγα.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι που είδα το μαυρίκιο στην τηλεόραση. Ξύπνησα για τα καλά. Λοιπόν, moving to the sun για ξεκίνημα. Εδώ στο Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους.

0: Λόκο, λόκο, εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 4 στο Zoo 90,8 στην πολύ ωραία αυτή τρίτη τη δροσερή.
1: Έτσι λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε απίστευτα περίεργοι, ανήσυχοι και εργατικοί άνθρωποι με μια διαρκή ανάγκη να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Να πούμε και χρόνια πολλά στην ζωγραφιά, στην Λουίδα.

0: Μπορείου, ημέρα Hobbit, παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια μέρα ρινόκερου, και εδώ έχουμε να πούμε χρόνια πολλά σε πολλούς, και παγκόσμια μέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Yep.
0: Life is simple, yeah. Can move your body τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω τώρα να σας πω, guys, ότι δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ έτσι να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Πολύ σπαστικό. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σε συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Από κίνηση στο κέντρο έχουμε στη Λεωφόρο Νίκης στην Εγνατία αυξημένη κίνηση, Καρατάσου επίσης. Ανεβαίνοντας στον περιφερειακό θα βρείτε κίνηση στα νοσοκομεία Καρτρελό και στην άνοδο του Αγίου Παύλου, εκεί θα δυσκολευτείτε κάπως. Από τη Μουδανιών μπαίνοντας προς τον περιφερειακό θα βρείτε καθυστέρησης και προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης μέχρι Μαρτίου. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε και στην έρευνα που σας έχω φέρει. Έχει τύχει όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι να μιλάτε στον εαυτό σας?
3: Πολλές φορές.
2: Αυτό ξέρετε τι, γιατί γίνεται. Η ψυχολογία το ονομάζει self-talk, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να καθοδηγήσουμε τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, πού έβαλα τα κλειδιά, πρώτα θα κάνω αυτή τη δουλειά, μετά θα κάνω αυτή τη δουλειά, συνέχεια το κάνουμε. Όταν το λέμε δυνατά, οι λέξεις, παιδιά, λειτουργούν σαν ένα μικρό οργανωτικό εργαλείο, βοηθούν να κρατήσουμε ένα στόχο ενεργό και να ακολουθήσουμε τα βήματα που χρειάζονται. Και γιατί όμως συμβαίνει όταν το κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας? Επειδή όταν δεν υπάρχει κάποιος άλλος για να ακούσει ή να απαντήσει, η σκέψη μας βγαίνει πιο εύκολα προς τα έξω.
0: Το θέμα είναι άμα απαντήσει κάτι.
2: Φαντάζεσαι.
0: Τα δύσκολα.
2: Άμα
0: αρχίσει και σε απαντάει και κάνει διάλογο. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε. Υπέροχο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα. Αγαπημένο Παπαούτε. Παίζει στο Zoo 90,8.

0: 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση του Βασίλειου.
1: Μαντέψτε σήμερα με τέτοιο καιρό τι θα κάνουμε. Εννοείται θα κουκουλωθούμε σιγά σιγά στις πικέ, να βάζουμε κουβερτούλες, παπλωματάκια εδώ για την Κατέρινα που είχε βάλει από τέλη Αυγούστου. Θα ανοίξουμε το Netflix. Νούμερο 1 ταινία σήμερα είναι Nova Kane, που λέει όταν ληστές εισβάλλουν στο χώρο εργασίας και απαγάγουν τη γυναίκα που το αρέσει, ένας ήσυχος τραπεζικός χρησιμοποιεί την αδυναμία του να νιώθει πόνο. Δηλαδή είναι ανέστητος. Μάλιστα. Ως μυστικό όπλο και σπέβδει με μανία να τη σώσει.
2: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
2: Βαρετό.
3: καλά, εσύ που θες αίματα, σκοτωμούς,
0: θέλω λίγο αίμα,
3: τριώνια.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, τι θα κάνω τώρα δηλαδή.
3: Βλέπεις κάτι άλλο εκτός από θρύλερ.
0: Με παίρνει ο ύπνος, δεν μπορώ.
3: Τίποτα άλλο,
0: με παίρνει ο ύπνος.
3: Άμα πεις να δω κάτι
0: τώρα κορεάτικο δηλαδή. Δεν είπα, έχω κοιμηθεί στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα.
3: Καλά, το μόνο κορεάτικο που έχεις δει εσύ είναι το Squid Game.
0: Το οποίο το είχα ανακαλύψει, έτσι.
3: Εσύ, όντως, το είχες ανακαλύψει. Βέβαια, τότε δεν κάναμε μαζί εκπομπή.
0: Τι ωραία χρόνια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα break τώρα, παιδιά. Πολύ γρήγορο θα είναι, μην μου ανησυχήσετε. Και ερχόμαστε μετά. Τι διαγωνισμοί, τι παιχνίδια. Τι μπουκώνουμε, τι ξεμπουκώνουμε όλα εδώ πέρα, μείνετε μαζί μας.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο, 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Α,
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες το!
21: Ζου Radio!
20: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά μου αγαπημένα, έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου, του έχουμε αλλάξει τα φώτα, πάει υπερβολικά πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, εσύ
0: πόσο υπερβολικά, ρε παιδί μου.
1: Υπερβολικά, εξωφρενικά γρήγορα.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο.
1: Παραπάνω πάει.
0: Τόσο πιο
1: παραπάνω, ναι. Δηλαδή δεν το θα είναι η Κατερίνα.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ ψηλά.
2: Αμά χοροπηδήσω.
1: Θέλεις λίγο ακόμα. Πρέπει να το καταλάβετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2312-32908. Μας λέτε τη σωστή απάντηση και κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ. Σαν Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η γυαλάρα σας περιμένει να την κάνετε δική σας ή να τη δωρήσετε, παιδιά. Ολοκένουργιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπότε πάμε για να του βάλουμε νεύτη.
3: Του βάλαμε νεύτη.
2: Νεύτη.
4: Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο έτσι το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Το βάλαμε νεύτη. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα. 2-3-10-2-32-9-08 και να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Ευκολάκι νομίζω σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο τραγούδι και πάρα πολύ εύκολο. Με αυτό το τραγούδι, λοιπόν, κάντε δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Γεια σας.
5: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας?
5: Αρσένης.
0: Αρσένη, τι κάνεις, πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από το αμάξι πηγαίνω δουλειά.
0: Πηγαίνεις, δεν σχόλασες?
5: Όχι, τώρα πηγαίνω, βραδινός.
0: Ωραία, τι να πω, καλή δύναμη να πω. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου κάνουμε ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικό σου?
5: Τον Εύα Γιόλ.
0: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου, φίλε Αρσένη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Πακού Ζου 90,8. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Αγαπημένο τραγούδι από Pitbull και Chris Brown έρχεται στο Zoo.

0: Λίγο παιδιά, πάει η πρώτη ώρα, νεράκι πέρασε.
1: Όπου είδατε όταν είμαι εδώ.
2: Όχι, Κατερίνα. Όχι. Δεν είναι αυτό.
3: Και ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι όταν έλειπε, είχαν μαζευτεί και οι άλλες μέσα.
2: Ναι, ρε φίλε, αφού τη βγάζει έξω. Αυτή
3: είναι. Ξέρεις τι, έβγαινα εγώ, ξέρεις που μιλούσε Πινελόπη, τη μιλούσα, έφυγε. Τώρα μαζεύτηκαν.
1: Τι να κάνουμε πια.
2: Σήμερα από αύριο μέσα θα κλειδωμένες ήταν όλες.
3: Ωραία, να δούμε.
1: Κλειδωμένες. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που σε στοκάρουν, αλλά δεν κάνουν ποτέ like. Γιατί τέτοιοι είστε μερικοί. Είναι ο Σκορπιός, θα σε παρακολουθεί αθόρυβα και θα ξέρει περισσότερα από όσα νομίζει. Δεν θέλει όμως με τίποτα να καταλάβεις ότι ενδιαφέρεται. Είναι ο Δίδυμος, η περιέργειά του δεν τον αφήνει να μην κοιτάξει. Μπορεί να έχει δει κάθε story σου, αλλά δημόσια θα κάνει πως δεν υπάρχεις. Και είναι και ο Υδροχός, θα σε τσεκάρει όταν δεν το περιμένεις, αλλά δύσκολα θα αφήσει ίχνος. Το like, πολύ μεγάλη αποκάλυψη ενδιαφέροντος για τα γούστα του.
3: Τι λες, ρε.
2: Εσύ, ένα ποιο ζώδιο από αυτά τα τρία σε ταλαιπωρεί και τα μας το έχει φέρει ως θέμα. Ποιο σε στοκάρει?
1: Κανένα.
3: Το Δίδυμο θα πει.
2: Το Δίδυμο.
1: Όχι, γιατί δεν έχω θέμα με τους Δίδυμους, χωρίς πλάκα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα. Σίγουρα.
1: Άλλο τι λένε τα ζώδια.
2: Είναι ένα ολυμπιακό άθλημα για κοτόπουλα.
3: Για κοτόπουλα.
2: Ναι.
3: Κοκοτσίκεν. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πες λίγο αθλήματα.
1: Κοκοκρίκι. Όχι.
3: Κοκοκρίκι. Κάτσε λίγο, είναι με τσίκεν, με κοτόπουλο, με κόκο.
2: Με τίποτα από όλα αυτά.
3: Με τίποτα, ναι. Πουλ, πουλ, κοκό, όχι.
1: Τι είναι?
2: Είναι το άλμα εις μιμίκος.
1: Πω, πω.

0: αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the Bomb!
18: Zoo Radio 3. Top 5. Número 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 5 μέχρι και τις 7 θα είμαστε και σήμερα παρέα. Εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα σε αυτό το δεύτερο 60 λεπτό
2: έχουμε τα νέα των ανέργων και επιτέλους έχει έρθει η καλύτερη μπουκόστρα της πόλης, η Κατερίνα, γιατί μας είχε παιδεύσει πολύ για το ξεμπούκο σέτο για μια δρομηταϊκή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
3: Παιδιά, έχω βρει σε κάτι που είμαι αναντικατάστατη. Είδατε.
2: Στο να έχει κλειστό το στόμα σου, Κατερίνα, εξαιρετικό. Μπράβο.
3: Λοιπόν, έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα γρήγορα, παιδιά, με αγαπημένο τραγούδι από The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo 90,8. Σε λίγο έρχονται David Guetta, σε λίγο έρχεται Bad Bunny, Dua Lipa, Dash.

0: Κίνηση τώρα στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία, στην άνοδο του Αγίου Παύλου Μπόλικη. Βλέπω κιόλα η Κωνσταντίνου Καραμαλή πηγαίνοντα προ την πόλη, η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού, η Λεωφόρο Νίκη, η Μοναστήριου επίση, η Γνατία και στα δύο ρεύματα καθυστέρηση, η Μίκη Θεοδωράκη το ίδιο. Η Μοναστήριου προ τη Σύνδο επίση θα βρείτε κίνηση. Και στην Λεωφόρο Διδροποτάμου φτάνοντας προς τη Μοναστηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Περίεργοι μύθοι που μας έλεγαν οι γονείς μας όταν ήμασταν παιδιά και δεν είναι αλήθεια. Mm. Αυτό θα δούμε τώρα. Μύθος νούμερο 1. Αν καταπιείς τσίχλα, μένεις στο στομάχι σου για 7 χρόνια.
1: Για 7 χρόνια λέγανε. Αυτό είναι για τον καθρέφτη, η γρουσουζιά.
2: Όχι, και για την τσίχλα. Ο οργανισμός δεν χωνεύει τη βάση της τσίχλας, αλλά συνήθως περνάει φυσιολογικά από το πεπτικό σύστημα. Τσόπ την αποβάλλει, δηλαδή.
1: Μας λέγανε θα κολλήσει το έντερο.
0: Κοιμάς αυτό, θα κολλήσει το έντερο.
2: Αν κάνεις κράκ τα δάχτυλά σου, θα πάθεις αρθρίτιδα συνέχεια. Γι' αυτό όταν το τραβάς προς τα πάνω, ρε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι το συνηθισμένο κράκ στα δάχτυλα προκαλεί αρθρίτιδα. Επίσης, αν κάθεσαι πολύ κοντά στην τηλεόραση, θα χαλάσει η όρασή σου.
1: Χαλάσουν τα μάτια
2: σου. Θα χαλάσουν τα μάτια σου. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή κόπωση στα μάτια, αλλά όχι μόνο μη βλάβη. Mm-hmm. Επίσης, αν βγεις έξω με βρεγμένα μαλλιά, θα κρυολογήσεις. Αυτό που μας το λέει συνέχεια ο Βασίλης.
0: Αυτό το λόγο όλο μας πρίζουν τις μπάλες. Μην βγαίνεις έξω ολοσμένος, θα κρυώσει. Δεν σε κρυώνουμε το κρύο, όχι από τα μικρόβια.
2: Ναι, όμως μπορεί να πάθεις, ρε παιδιά, αφιενικό. Είναι λίγο εντάξει.
0: Ανάλογα την ηλικία.
2: Το κρυολόγημα, παιδιά, προκαλείται από ιούς, όχι από βρεγμένα μαλλιά ή το κρύο από μόνο του. Η ζάχαρη κάνει τα παιδιά υπερκινητικά. Έρευνα έχει δείξει σταθερά ότι η ζάχαρη από μόνη της δεν προκαλεί. Α, η έρευνα δεν έχει δείξει σταθερά ότι η ζάχαρη από μόνη της προκαλεί υπερκινητικότητα, οπότε δεν το πιστεύουμε ούτε αυτό. Και αν κάνεις τα μάτια σου αλήθωρα, θα μείνουν για πάντα έτσι. Δεν σου τα λέγανε
0: και αυτό. Μας το λέγανε. Μην κάνεις ζάχαρη, μην κάνεις.
1: Ναι, και αυτό.
2: Τα μάτια επιστρέφουν κανονικά στη θέση τους, δεν θέλουν να αγχώνεστε.
1: Και μας λέγανε και ακόμα ένα, ότι άμα κάνεις φασαρία θα έρθουν να σε πάρνει.
0: Λέγανε τη Λατινοπούλου.
2: Όχι, φίλε.
1: Λοιπόν, τέλεια.
2: Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα. Είπες και ένα ωραίο θέμα μετά από πολύ καιρό. Μάλλον οι διακοπές ωφέλησαν.
2: Είδατε, ξεκούρασα.

0: Εδώ είμαστε, Dua Lipa και New Rules. Πάμε λίγο στα αγαπημένα μας κουτσομπολιά.
1: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο σήμερα στα νέα των ανέργων με τον Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος μετά πάρα πολλά χρόνια στον Αλφα πάει στον Sky.
0: Λες,
1: με την εκπομπή Kitchen Lab και Άκης Food Tour.
2: Μια ανανέωση να κάνει το παιδί, μια ανανέωση. Εντάξει, τόσο χρόνο.
1: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης έδωσε σήμερα μία συνέντευξη σε ένα πρωινό το οποίο δεν το έγραψα εδώ, είμαι χαζός.
0: Στη Σύση.
1: Ωραία. Και μίλησε και η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι ερωτευμένος, λέει, και νομίζω ότι είμαι ρομαντικός. Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, παρορμητικός και αυθόρμητος όσο γίνεται. Μου αρέσουν τα πάθη, τα ζώα έντονα και ακραία. Δεν μου έφερε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει έρωτας καμιά φορά από μόνος του. Γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Και ανεβαίνει πάνω και χορεύει ένα ζεμπέικο. Θα πω εγώ.
0: Παιδιά, και όντω το ζεμπέικο δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
2: Δεν
0: μπορώ. Και μετά που είχε κάτι σταυροπόδι περίεργα και.
2: Να σου πω, λίγο όσο και ερωτευμένο να είσαι, λίγο κριτζάρι. Δεν ξέρω.
0: Και εντάξει τώρα, πώ είναι ο Βασίλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντω λέει. 50 φεύγα.
1: Σίγουρα. Προ το παρόν δεν νομίζω να φάμε, λέει, κουφέτα.
0: Ναι, αλλά επειδή είμαι στα 50 φεύγω, πια τόσο μεγάλο έρωτα, τόσο.
2: Δηλαδή... γιατί, ποτέ δεν είναι αργά, δεν κατάλαβα.
0: Δεν
2: τι
0: είπα ότι είναι
2: αυτός.
0: Αργά, μίλησα και είπα κάτι συγκεκριμένο. Φίδι, κολοβά, ακόμα δεν ήρθε. Είπα ότι είναι μεγάλη έρωτα, είναι σε πιο νεαρέ ηλικίε. Μετά λίγο βαραίνει το πράγμα.
1: Η Ευγενία Σάμαρα, στα νέα των
0: ανέμων, ναι.
1: Σκαρφάλωσε στον Όλυμπο. Κάθε χρόνο, λέει, πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο δικαστήριό μου. Κάθε φορά, έτσι περίπου Σεπτέμβρη, ανεβαίνει στον Όλυμπο, πάνω στο Μύτικα.
0: Τι λες, ρε.
1: Η Μαρία Σολομού από την άλλη πήγε στη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Η μία πήγε να ηρεμήσει, η άλλη λίγο να ξαλώσει.
0: Ναι, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ευχαριστούμε τον Βασιλιό μας.
1: Πάμε,
0: πάμε να συνεχίσουμε με άλλη μια μεγάλη επιτυχία τώρα από Σόμπρου.

0: 5 και έχει φτάσει η ώρα για...
1: Για το ξεμπούκωσε το. Σήμερα ήρθε κανονικά η Κατερίνα που μπουκώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι, γιατί εμείς εδώ λίγο το λούσαμε 2 μέρες. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι έχει βάλει στο στόμα της και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 να πάρετε την ξεμπουκώστρα, να της το βγάλετε, να μας το πείτε και να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή για κοσμήματα. 8 καταστήματα έχουν και φυσικά το lavijewelry.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη γιατί έλειπες και μέρες. Μήπως το ξέχασες.
2: Όχι, είμαι πανέτοιμη, έκανα και τις πρόβες μου.
0: Έκανες εξάσκηση στο νησί.
2: Στο νησί όχι, γιατί.
0: Για να πει, δεν τραγουδούσες κάτι με μπουκωμένο για να είσαι.
2: Με μπουκωμένο στόμα όχι, με ξεμπούκωτο.
0: Πάμε, ξεκινάμε.
3: Ξεμπούκωσέ το.

0: Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Δεν θα τη φτάσουμε ποτέ.
1: Ποτέ, όχι.
0: Προσπαθήσαμε, χθες μας λέγανε σαν να κάνετε πορεία, είστε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2310-232-908. Ποιο τραγούδι έλεγε η Κατερίνα με το στόμα που κομμένο? 2310-232-908. Και ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή θα γίνει κατευθείαν δικό σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία μου, γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Θεσσαλονίκη, κέντρο-κέντρο.
0: Κέντρο-κέντρο, τι κάνει εκεί, βρέχει?
2: Όχι ακόμα, παραδόξως.
0: Ωραία, λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα και να μας πεις ποιο τραγούδι έλεγε?
2: Ναι, ναι, είναι το Φίλια.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο κόσμο, Λαβή έγινε δικό σου, Μαρία.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία.
3: Όρθι!
0: Ακούζω 90,8. Πάμε σε ένα break και σημαίνει το ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και επιστρέφουμε.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το!
7: Πες το.
20: Zoo Radio.
7: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Δείξε φωτογραφία, θα σκάσω τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει φτάσει. Παντρεμένο.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε γκρινιά.
2: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θα γκρινιάξω για τον εαυτό μου.
1: Τον εαυτό σου.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησα τη διατροφή μου, ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγα θα προσέξω. Πρόσεξα πάρα πολύ.
1: Όχι, ξανά ξεκίνησε.
0: Ξανά ξεκίνησα, κάθε Δευτέρα τα ίδια. Είχα προσέξει όμως, δηλαδή μόνο την Κυριακή φάγαμε έτσι λίγο περίεργα. Και χθες τα ίδια και σήμερα όλα καλά, αβοκάντο το πρωί αυγό. Το μεσημέρι το φαγητάκι μου, πάω να πάρω φυσικό χυμό. Αν πήρα βάνω χυμόλα, τα πιο και ένα χυμόλο για να μην ζαλιστώ όλο, γιατί δεν τρώω καλά. Και πήρα 4 σακουλάκια ζαχαρωτά.
3: Δεν είναι ότι πήρε ζαχαρωτά, είδε και κάτι μπισκότα μέσα.
0: Εκείνα
3: και κάτι
0: είναι
3: άλλα.
0: Για διαφήμιση, εκείνα είναι για βίντεο. Αλλά ξέρει το θέμα ότι το κακό είναι, παιδί μου, ότι ο κόσμο θα πάρει ένα ζαχαρωτό 2 να τον φύγει γλύκα.
1: Ναι. Εσύ είναι με τα σακουλάκια.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Έχω τώρα μια ώρα ζορίζω.
1: Δεν έχει κάτι σε μίξ να πάρει για να φας από όλα. Πρέπει δηλαδή να πάρει 4 πακέτα.
0: Ναι, γιατί θέλω να φάω και τα ξινά και τα γλυκά και τα αλμυρά, κατάλαβες.
3: Ένα σε όλα δεν έχει.
0: Όχι, μόνο αλλά πας... θυμάμαι ο Μάσιμο ότι με έλεγε ότι αυτά δεν είναι πολύ κακά. Όχι.
3: Εντάξει.
0: Αν είστε σαν και εμένα, κάθε Δευτέρα ξεκινάτε διατροφή και δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, στείλτε εδώ πέρα ένα μήνυμα στο Viper, παιδιά. Για να μην νιώθω μόνος μου, όχι τίποτα άλλο. Καταλάβατε.
3: Τι έχω καταλάβει. Δευτέρα ξεκινάς αυστηρή διατροφή. Τρίτη το κρατάς, Τετάρτη λίγο.
1: Δεν Τρίτη, μάλλον. Τρίτη είναι σήμερα. Δευτέρα απόγευμα το χαλάει.
3: Τρίτη είναι σήμερα, ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα ξέφυγα πολύ εύκολα. Από Τρίτη το χάλασα.
3: Τρίτη το χαλάς, Τετάρτη το παραχαλάς.
0: Το πάω μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη λίγο, ρε παιδί. Τέλος πάντων, παιδιά, ξέρετε κάτι. Μια ζωή την. Έτσι κλείνουμε πάντα. Λίνον, Major Lazer και DJ Snake τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, με Άρτζι και Όμνια, αγαπημένο Άρια, εδώ στο Ζου 90,8. Είμαστε στα 53 λεπτάκια μετά τις 5. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το, για το κουκουνάρι, τι λες?
1: Ναι, ναι, το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην κυρία Δρέχος.
0: Δρέχος.
1: Δεν ξέρουμε, ήταν γνωστή πιο παλιά.
0: Α, η ξανθιά η κυρία, η αγαπημένη μας.
1: Θέλεις γλυκό?
0: Τι κάνει?
1: Βάλω γλυκό.
2: Εδώ είναι δουλειά, δεν είναι διασκέδαση. Είναι διασκέδαση. Η δουλειά για μένα είναι διασκέδαση. Γιατί αν δεν με διασκεδάσει, θα με κουράσει. Και εγώ δεν θέλω να κουραστώ. Θέλω να δημιουργήσω.
1: Αυτό.
0: Αυτό ήτανε.
1: Τι
0: δεν
1: δίκιο.
0: Άλλαξε η φάση της, ίδια είναι.
3: Τι δουλειά κάνει όμως, δεν ξέρουμε.
0: Παιδιά, πάντως περνάει καλά.
3: Σίγουρα θα είναι.
0: Περνάει καλά, είναι χαρούμενη. Είναι... Εγώ, εμένα μου αρέσει.
1: Παιδιά, και εμένα πάρα πολύ.
0: Να
1: και τα
0: κόψω
1: λέει
0: γλυκό.
1: Όλα... Να κεράσω γλυκό, τι έλεγε.
0: Να κόψω γλυκό. Λοιπόν, τέλεια, πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
14: Beat the Bomb!
13: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
14: Μετρητά.
13: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Beat the bomb.
15: Zoo.
17: Ιταλία. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
18: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
17: Numero

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ είμαστε. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Έξω κρύο, φθινόπωρο, ωραίο, μουτζουφλιά, καταχνιά. Αυτό που θέλουμε.
2: Ναι, ναι, έχει και ιδανική θερμοκρασία.
1: Λέτε να ανάψω τζάκι, όχι.
2: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, κάτσε να παίξει κανένα 5-6 βαθμούς ακόμα.
3: Τι τζάκι, ρε ανώμαλε.
1: Γιατί?
3: Μέχρι χθες δεν μπορώ, ζεσταίνομαι εδώ μέσα.
1: Με το τζάκι, αγάπη μου, τώρα δεν τα ανάβεις μόνο για να ζεστάνει, το ανάβεις για την ατμόσφαιρα.
3: Α, θα είσαι από μακριά δηλαδή. Εντάξει,
2: okay. Πετάς και δύο κοψίδια πάνω.
1: Μα ναι, βάζεις και ένα ωραίο κρασί.
2: Γιατί φωτιάδες με ανεβάζεις.
1: Ωραία παρέα. Τώρα πού να ξέρεις από αυτά, ωραίο κρασί, ωραία
3: πάρα. Πού να ξέρω, ωραία.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Την τρίτη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε viral είδηση και τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε.
1: Η φίλη μου η Κέλλη γράφει εδώ πέρα, Μαργαρίτη, η ιστορία της ζωής μου είναι αυτή που λες. Γι' αυτό που έλεγα ότι κάθε Δευτέρα ξεκινάω και τρίτη Τετάρτη το χαλάω. Παιδιά, είμαστε πολύ μάλλον.
3: Και έχει ακόμη ένα σχόλιο.
1: Το πρωί τρώω γιαούρτι που λέει.
3: Ναι.
1: Το πρωί τρώω γιαούρτι με βρώμη και το βράδυ πιτόγυρο με ρετσίνα. Έλα ρε Αλέξανδρε. Παιδιά είμαστε πολλοί.

0: Καμίλα Καμπέλιο, είναι το Move στο Zoo 90,8 και φυσικά δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να μετακομίζεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι το οποίο έτσι το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν γουστάρει. Μας έχει τύχει όλους. Τώρα όμως με το Nova More ήρθε και έκανε τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε απίστευτα περίεργοι, ανήσυχοι και εργατικοί άνθρωποι με μια διαρκή ανάγκη να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν στη Ζωγραφιά, στη Λουίζα και στο Φωκά που έχει σήμερα τη γιορτή του.
2: Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από παντού από το zooradio.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα μια πληροφορία σχετικά με το iPhone 18. Θα χρειαζόσουν, παιδιά, μόλις 3 εργάσιμες ημέρες στην Ελβετία για να μπορέσει να αγοράσει το νέο iPhone 18, ενώ στην Ινδία θα χρειαζόσουν περίπου 160. Παναγία μου. Στη ΣΥΠΑ θα χρειαζόσουν 4 ημέρες, στην Νορβηγία 4 ημέρες, στον Καναδά 5 ημέρες, στην Αυστραλία 5 ημέρες, στην Κίνα 22, στη Βραζιλία 33 και στην Ινδία 160, όπως είπα.
2: Στην Ελλάδα πεις κάτι που μας αφορά
1: στην
2: και
1: εμάς. Στην Ελλάδα, στο καλύτερο δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, οπότε.
0: Ναι, λες και δεν ξέρουμε.
2: Ξέρουμε ότι θέλουμε μια ζωή και σήμερα.
0: Πραγματικά. Miley Cyrus έχουμε τώρα.
2: Ναι, Buzz Persuade είναι πάρα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι από Miley Cyrus. Let's go.

0: Τι γίνεται έξω?
1: Καλά είμαστε. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην Εθνική Αντιστάσεως, όπως μπαίνετε από το Φοίνικα. Στο κέντρο, μόνο στο μοναστήριο προς την πόλη και στο Βαρδάρι έχετε το θεματάκι. Αυτά.
0: Καλώς.
2: Με λέγατε ψεκασμένη. Κάποια ζώα δεν πιστεύατε. Άντρας, παιδιά, κατέριψε ένα UFO στον ουρανό του Ιράν. Απίστευτο, παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
0: Τα ζώα που έλεγες στην αρχή δεν κατάλαβα.
2: Είναι ατάκα, ρε παιδιά. Κάποια ζώα δεν με πιστεύατε, δεν το ξέρετε.
1: Στο Ιράν ξέρετε ότι έχει εμπόλεμη ζώνη και πέφτουν πύραυλοι πάνω και ντρός και τέτοια.
2: Το ξέρουμε, αλλά είναι άλλο αυτό.
1: Α, είναι άλλο αυτό, okay.
2: Ένα μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο φέρεται να εμφανίστηκε στον ουρανό της Τεχεράνης, προκαλώντας συζητήσεις.
0: Τι ένα παιδί μου, εκεί το βράδυ γίνεται σαν την Disneyland όταν έχει το σώμα με τα πυροτεχνήματα.
2: Δείτε λίγο αυτό τι είναι. Κύκλος με φωτάκια γύρω-γύρω. Είναι αυτό UFO ή δεν είναι?
0: Δεν μπορώ.
1: Και πού ξέρεις ότι είναι έτσι, έχεις ξαναδεί?
0: Δεν είχε δει και ήταν ο θείος της τελικά.
2: Σύμφωνα με την ανάρτηση, παιδιά, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εξήγηση, όμως φαίνεται ολοκάθαρα. Το μέγεθος, το ύψος και η απόστασή του παραμένουν άγνωστα.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν drone, ήταν αεροσκάφος ή κάτι άλλο? Μπορείτε να δείτε και εσείς το βίντεο στο Fact CU.
0: Να πέσει το βάρ, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε.
1: Τέιμι Πάλα, καινούριο, είναι το Loser. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Μας αρέσει.
1: Ναι, βέβαια.

0: Show Me Love. Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 6.
1: Το Σάββατο, παιδιά, 17 Οκτωβρίου, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχεται.
0: Τι έρχεται?
1: Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά, παιδιά, θα γίνει στην καρδιά της πόλης. Θα τρέξουμε εκεί πέρα όλοι μαζί.
0: Wow, έκλεισες εκδρομή.
1: Όχι, έπαθα και έμαθα. Αν θέλετε να γίνουμε λοιπόν μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Θέλουμε να στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber στο 6931908908 γράφοντας νυχτερινός κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, νυχτερινός κενό, ονοματεπώνυμο και στο Viber του Ζου γρήγορα. Τώρα, εγώ θα σας πάω λίγο να σας πω ότι σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη,
2: ναι,
0: ανοίγει διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διαγωνισμό του τραγουδίου Eurovision.
2: Α, Sing for Greece, 2027.
0: Βεβαίως, και πάλι δεν θα στείλουμε.
2: Γιατί?
0: Αφού ανοίγει σήμερα, πότε το στείλουμε εμείς?
1: Πότε κλείνει?
2: Σήμερα ανοίγει, ναι, κάποτε κλείνει.
0: Ξέρω, παιδιά, προλάβουμε τώρα στίχους, μουσική, τέτοια. Δεν ξέρω, έχει μια διαδικασία.
2: Αυτοί που τα γράφουν καλύτερα.
0: Θα μου πει πέρυσι ο στίχος τι ήταν. Φέρτε μου, φέρτε.
1: Καλέ, όλη τελευταία στιγμή τα στέλνουνε.
0: Λοιπόν, τώρα θα πραγματοποιηθεί στις, το Μάιο, έτσι, στο Eurovision, συγγνώμη, στο Μπουργκάς. Μετά τη μεγάλη επίχυση που είχε υπερσυνθεί διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδίου, θα πραγματοποιηθεί και φέτος με την ίδια διαδικασία, στο Sing for Greece. Δηλαδή θα έχει δύο ημιτελικούς και έναν τελικό. 20 τραγούδια είναι συνολικά αυτά που θα πάνε 10 και 10 και στο τελικό θα περάσουν τελικά τα 12 για να δούμε ποιος τελικά θα είναι αυτός ή αυτή που θα μας εκπροσωπήσει. Οι δύο ημιτελικοί, λέει τώρα, θα είναι μόνο από τον κόσμο. Δεν θα έχει επιτροπή.
2: Α, δεν θα έχει επιτροπή.
0: Δηλαδή, αυτό που γουστάρει καθαρά ο κόσμος θα στείλει στον τελικό και μετά στον τελικό η δωδεκάδα θα είναι μισό-μισό. Δηλαδή, επιτροπή και.
1: Κενό.
2: Ωραία.
0: Και κενό. Τώρα, όσο αφορά την Κύπρο, δύο είναι οι προτάσεις για φέτος από την Κύπρο. Τις μάθατε?
1: Όχι. Όχι.
0: Η Τζόζεφιν.
1: Άντε.
2: Η Τζόζεφιν.
0: Κάθε χρόνο.
2: Το παλεύει, ναι.
0: Και η Βία Δάμου.
2: Α, η Βία Δάμου ξαναπάει.
0: Με την Κύπρο.
2: Με την Κύπρο δεν είχε πάει.
0: Με την Κύπρο είχε πάει.
2: Νομίζω,
0: πάλι.
2: Ναι, το λαλαλα.
0: Ναι. Α, ναι, ναι, καλά λες. Οπότε μάλλον ένα από τα δύο γορίσια θα το με φέτος στην Κύπρο.
1: Η Ζόζεφιν πώς καταδέχτηκε να πάει μετά το περσινό μπλοκ που έφαγε?
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Μάλλον την παρακαλούσανε γιατί στείλανε την Αντιγόνη Μπέξαν και.
1: Σε λέει, έλα, Ζόζεφιν, εδώ λίγο να ανέβουμε.
0: Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι.
12: Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το!
13: Πες το.
14: Ζου Radio!
13: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Talk to me, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και λίγο πριν φύγουμε και ολοκληρώσουμε άλλη μια εκπομπή, πάμε στο τρίτο και καλύτερο παιχνίδι μας.
1: Είναι το γραμμάτο, εκεί που διεκδικείται μια δωρεοπταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικα 4. Απλά τα πράγματα. Θα τηλεφωνήσετε. Η Κατερίνα θα ξεκινήσει να λέει Αλφα. Έχει κάποια στιγμή να πείτε stop. Και το γράμμα που θα σας λάχει θα πρέπει να πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Καντίνα Ντερλικατέστεν, στροφή πανοράματος. Να πάτε να φάτε σουβλάκια, πανσετούλες, λουκανικάκια, μπιφτεκάκια, σάντουιτς, πατάτες, γλυκοπατάτες. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ό,τι τραβάει η όρεξή σας θα φάτε. Αρκεί να πείτε τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, τρεις λέξεις με αυτό το γράμμα. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. 2-3-10-2-32-9-08, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Το όνομά μου.
0: Ναι.
2: Άννα.
0: Άννα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια.
2: Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Α, γειτονιά είμαστε, Άννα.
2: Ναι, είμαστε.
0: Τέλεια, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις το γραμμάτο?
2: Ναι, είμαι έτοιμη. Πρώτη φορά έχω λίγο άγχος, αλλά οκ. Okay,
0: μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα πεις stop και το γράμμα που θα πέσει θα πρέπει να πεις τρία αντικείμενα από αυτό το γράμμα, έτσι.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Πάμε, Άννα.
2: Ναι, πάμε.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Stop.
4: Πι.
0: Πι. Θέλουμε τρία αντικείμενα από το πι. Τρεις λέξεις από το πι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Πίνακας, παπούτσι και πορτοφόλι.
0: Μπράβο!
2: Τέλεια!
0: Έλα η Κατίνα Τερλικατές, ένα πάει να φάσω τη τραβάει όρεξή σου, φίλη Άννα γειτόνισσα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
4: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Φυσικά μένεις στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά. Και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με...

0: Αυτό ήταν, φεύγουμε, δόξα τω
1: Θεώ. Γιατί αγάπη. Μα δεν μπορώ, ρε παιδί. Ξέρεις τι,
0: αυτή είναι το πρόβλημα. Ας μιλήσουμε και στον κόσμο να ξέρει. Παρασκευή ήμασταν τέλεια. Εχθές, παιδιά, Δευτέρα, πες να ήταν πιο ωραίες μέρες στο ραδιόφωνο. Τέτοια ηρεμία εχθές. Ο Γρηγοράκης ζεν, εδώ μιλούσαμε. Έφευγες μέσα, ηρεμία. Ήρθε σήμερα πάλι.
1: Θα βαριέστε, ρε, δεν μπορείτε.
2: Και τι να έχει ώρα, δηλαδή.
0: Και τι να έχει ώρα, δεν κατάλαβα.
2: Άμα δεν καταλαβαίνεις, σκέψου πιο βαθιά.
0: Γιατί το άλλο και γιατί το εκείνο.
1: Πειράζει που έχω ερωτήματα.
0: Είσαι πνεύμα αντιλογίας. Λοιπόν,
3: δεν είναι ερώτημα, είναι κακεντρέχεια αυτή.
1: Δεν είναι κακεντρέχεια.
3: Ζηλεύει κόσμο.
1: Δεν είναι κακεντρέχεια.
0: Εγώ καταλάβει τι κάνει. Πάει, πετάει το τυράκι για να γίνει μετά το αναμπούρμου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Τέλος πάντων,
0: σου φαίνεται περίεργο το συγκεκριμένο άτομο να ανοίξει τη Θεσσαλονίκη μαγαζί και να πάει τρένο.
1: Δεν μου φαίνεται περίεργο. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα μου φαίνεται περίεργο. Να ήταν. Δεν ξέρω κι εγώ κάτι.
0: Λοιπόν. Ναι. Σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για μέρες.
1: Βέβαια.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι κάποιο σήμα, κάποιο σημείο το οποίο δεν έχει WiFi.
3: Ακόμα χειρότερα.
0: Για εκείνο το σημείο, πάντα ρε παιδί μου, το νεκρό σημείο το λόγο. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Όμως με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν.
3: Τι έβαλε, Μαρή.
0: Τι έβαλε.
1: Κράμπα. Εντάξει, όλα καλά.
3: Εμείς σε φάγαμε, η κακιά η γλώσσα σας.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει πολύ όμορφα και σήμερα με το κορίτσι μας, την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σοου αυτή της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Καθημερινά στις 7. Done!
1: Έτσι.
0: Έρχεται ο Bill Nikes, η Νάνση Βλάχου και ο Σκάτς. Οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες στις 4 το μεσημέρι, απόγευμα τώρα.
3: Μεσημέρι θα λέμε.
0: Στις 4 το μεσημέρι θα είναι και πάλι εδώ.
1: Έτσι. Εκτός και αν γίνει τίποτα, αν πάθω κανένα τύχημα.
0: Τύχημα τι να κάνεις, θα μας ξεκάνεις όλους εσύ. Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας, παιδιά. Καλό απόγευμα.
1: Bye.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
16: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb.
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Beat the bomb!
19: Zoo Radio
20: 3.
19: Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη μου. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω νέα για την Taylor Swift. Έχουμε το hit list στις 8 η ώρα. Σας έχω επίσης έρευνα για τους ανθρώπους και το φθινόπωρο. Και φυσικά έχουμε και το track of the day. Όλα αυτά αν μείνετε μαζί μου για τα επόμενα 120 λεπτά. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ δυνατά με Dati και Take Me There και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

αυτό το τραγούδι το ερωτεύεσαι. Olivia Dean και So Easy to Fall in Love εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και ελάτε να μου κάνετε παρέα στο Viber και να μου πείτε τα νέα σας. Μου στέλνετε τα πάντα όλα στο 6931-908-908. Λοιπόν, σήμερα μπορούμε να πούμε άνετα ότι είχαμε την πρώτη επίσημη δροσερή φθινοπορεινή ημέρα. Αύριο στα μέσα της εβδομάδας θα βγει ο ήλιος, όμως η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε από 16 μέρες.

Μία και μοναδική Ariana Grande με το Hey There I Met You Love Me τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος. Λοιπόν, όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου, η Μέρα των Χόμπιτ και Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου. Και να πούμε χρόνια πολλά στη ζωγραφιά τη Λουίζα, τον Λοΐζο, τον Φωκά και τη Φωκία που γιορτάζουν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το.
3: Πες το.
15: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
16: We play the hits,
17: Επιστρέψαμε και είμαστε live. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τη Δέσποινα, τον Γιώργο, τη Μαρία, τη Χριστίνα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε ένα μικρό ατύχημα στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος της Πολύχνης, οπότε να έχετε το νου σας. Έχουμε καθυστερήσει στο Βαρδάρι, στη Βασιλίση Όλγας, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Μείνετε μαζί μου, τώρα έρχεται το Bad Bunny και σε λίγο σας φέρνω δώρο.

Justin Bieber ήταν το Let Me Love You εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο τι έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Έρχεται φυσικά ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε και πάλι όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλετε να γύρουμε μία παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Στέλνετε τώρα νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε νικητές. Λοιπόν, η Taylor Swift θα γράψει ακόμα μια φορά ιστορία στα MTV Video Music Awards, καθώς θα γίνει πρώτη αποδέκτρια του νέου βραβείου MTV VMA Artist Director Honors. Περισσότερα θα δείτε στο βίντεο που ανεβάσαμε μόλις στα social media του Zoo. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στον Zoo, αλλά πρώτα σας φέρνω το υπέροχο She Did It Again.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
21: Beat the Bomb!
20: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Μετρητά.
20: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
22: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Beat the Bomb!
24: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
25: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Πάμε στη δεύτερη μας ώρα λοιπόν. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στο μικρόφωνο και στη συντροφιά σας μέχρι και τις 9. Με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σας φέρνω σε λίγο έρευνα για το πώς επηρεάζει το φθινόπωρο τους ανθρώπους. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και εννοείται τώρα έχουμε το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται ο ένας. Μοναδικό Teddy Swims με το Mr. Know It All εδώ στον Zoo.
24: Zoo Radio. The Hit List.

επικό παπά, ούτε Afro Soul στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τι λέει ο νόμος του Murphy, έτσι. Το λάπτοπ θα κολλήσει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, γιατί θα γίνει και αυτό, δεν ευριάζεις, πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Πάμε στο νούμερο 1, θα ακούσουμε τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ που μας ξεσήκωσε. Die Die από Shakira και Burna Boy παίζει τώρα στον Zoo.

Project και Infinity 2008 εδώ στον Zoo 90,8 και για πείτε μου πώς επηρεάζει το φθινόπωρο τους ανθρώπους. Ακούστε τι λέει η έρευνα και στο τέλος να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο χειμώνα επηρεάζει το σώμα, την ψυχολογία και τις καθημερινές μας συνήθειες. Η λιγότερη ηλιοφάνεια επηρεάζει τη σερωτονίνη, την ορμόνη δηλαδή της ευτυχίας, και τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου. Με αποτέλεσμα, αρκετοί να νιώθουμε περισσότερη κούραση, υπνηλία ή αυτή τη γνωστή φθινοπορεινή μελαγχολία. Ταυτόχρονα αναζητάμε περισσότερη ζεστασιά και θαλπορή. Θέλουμε πιο πλούσιες και ζεστές τροφές, περισσότερο χρόνο στο σπίτι, ταινίες και διάβασμα. Αυτό είναι το λεγόμενο nesting, δηλαδή η ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν πιο ζεστό και ασφαλή χώρο γύρω μας. Και τέλος, το φθινόπωρο λειτουργεί για πολλούς σαν μια δεύτερη πρωτοχρονιά. Με την επιστροφή στη δουλειά, στο σχολείο και στην καθημερινότητα, ξαναβάζουμε στόχους και σκεφτόμαστε αλλαγές. Εσείς τα νιώθετε όλα αυτά, σας επηρεάζει το φθινόπωρο ή όχι? Στείλτε μου να μου πείτε.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και έχετε λίγο χρόνο ακόμα να στείλετε μήνυμα νυχτερινό σκενό ονοματιπώνυμο στο Viber του Ζου για να κερδίσετε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Εννοείται κάθε πρωί στις 9:40 στο Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αγαπημένο Forever Young έρχεται τώρα στον Ζου.

αγαπημένο Hit My Heart τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και θέλω να θυμάστε, αν χρειαστείτε σοβαρό σέρβις για το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch, θα το βρείτε στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, σας φέρνω εννοείται το Track of the Day. Έρχεται η εκρηκτική Αμερικανίδα Slater με το Dance. Κυκλοφόρησε 16 Ιανουαρίου και αποτελεί μέρος του τρίτου της άλμπουμ με τίτλο Worst Girl in America. Εγώ σας αφήνω, Ελένα Ρόκα, έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Track of the Day. Track

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδούς Όλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
7: Let me be, let me. When you move like that.
1: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε δροσερά σήμερα, φθινοπορεινά, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Και είμαστε εδώ για το επόμενο τρίωρο. Θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα, λοιπόν, μέχρι και τις 12 μαζί σας. Και έχω σήμερα πολλά. Έχω και ημιμαραθώνιο, κάτι συμμετοχές. Έχω νέα, έχω μουσική φυσικά. Μείνετε μαζί μου. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Τι τραγούδια είναι αυτά, καταπληκτικά. Ένα ακόμα τέλειο throwback από Shakira και Hips Don't Lie εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία για σήμερα Τρίτη. Και φρέσκα νέα έχω του δεκάλεπτου τύπου τα νέα. Η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι τώρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου βγαίνει και κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο Patient Zero. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να το ακούσουμε. Και φυσικά να ευχηθούμε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στον Φωκά που έχει τη γιορτή του και να ευχηθούμε

0: διαγωνισμού
1: και τα πιο τέλεια δώρα.
0: Και του πιο κεφάτου ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα!
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Κράτη και πάρα πολύ αγαπημένο Take Me There εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12. Και θέλω να αρχίσετε, παιδιά, να ετοιμάζεστε, γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Εμείς με το Ζου θα είμαστε εκεί. Οπότε, αν θέλετε έτσι να γίνουμε όλοι μαζί μια ωραία παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6931-908-908 γράφοντας νυχτερινός και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και τα άλλα αφήσετε σε εμάς. Καλή επιτυχία και καλές προπονήσεις. Φύγαμε τώρα για κατσάι και πολύ αγαπημένο μου Animal. Παίζει δυνατό.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο πρώτο μας μέρος ακόμα για σήμερα. 3η 22 Σεπτεμβρίου και σε λίγο Ζανανδό, Τιβέντο, Don't Call Me Up και πολλά ακόμη αγαπημένα έρχονται. Τώρα είναι ο Σόμπρ, Αντρέστ και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Τέντι μας αγαπημένος, Teddy Swims, The Door, εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12 και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου ήταν και επίσημα η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Βέβαια κάποιοι τη λένε τελευταία μέρα του καλοκαιριού, κάποιοι τη λένε πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Όπως και να έχει, όντως η εβδομάδα έχει ξεκινήσει πολύ φθινοπορεινά και δροσερά. Τετάρτη, αύριο 23 Σεπτεμβρίου, βροχές και καταιγίδες και από 14 χαμηλότερη έως 23 θα φτάσει η θερμοκρασία. Όπως και κάπως έτσι θα συνεχίζει γενικά η εβδομάδα με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αλλά δεν κρύβω, δεν σας κρύβω, του μου αρέσει λίγο αυτό. Έχω βάλει και τα ζακετάκια μου, αυτά μου τώρα και κάπως νιώθω ωραία. Το μόνο που δεν μου αρέσει και σας το έχω ξαναπεί είναι που νυχτώνει νωρίς. Αυτό λίγο μου προκαλεί μια θλίψη. Θα το ξεπεράσω φυσικά. Harry Styles, American Girls και παίζει τώρα στον Zoo.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρέ να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb.
14: Zoo.
16: Ιταλία. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 10 σχεδόν λέει το ρολόι και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12. Το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει. Είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα στην παρέα σας. Και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bad Bunny, Nueva Yol και παίζει αμέσως τώρα στον Zoo 90,8. Zoo Radio.
2: ¡Nueva York!

Λίπα, αγαπημένη μου, με Love Again, εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Βράδυ Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, έτσι, έχει μια πολύ ωραία δροσιά έξω. Και θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, πού σας πετυχαίνω. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Και φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram Παπάκι Ζου Radio και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Και έχουμε και εφαρμογή, αν θέλετε να κατεβάσετε, για iOS και Android, να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, Ζου 90,8. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else, λέει, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Ήταν το πολύ ωραίο μελωδία και το ακούσαμε τώρα στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και παιδιά, το μόνο που ζηλεύω έτσι λίγο στην Αθήνα είναι οι θεατρικές παραστάσεις εκεί που έχουν όλη τη σεζόν. Και είδα ότι φέτος ανεβαίνουν πάρα πολύ δυνατές παραστάσεις γενικά. Αρχικά, Πάνος Βλάχος, Δε Χάνης, φοβερός. Άλεξ Αλέξανδρος θα λέγεται η παράσταση. Μετά, Σιρανό, με πάρα πολύ ωραίο cast πάλι. People, Places and Things είναι το όνομα άλλης μιας παράστασης που θα είναι στην Αθήνα. Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά με τον τρομερό Γιώργο Χρυσοστόμου, καταπληκτικός. Και μία ακόμη που θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω είναι η παράσταση Hamlet που παίζει η Θεοδόρα Τζίμου. Γενικά εύχομαι κάποια από αυτές να έρθουν τουλάχιστον εκεί προς την άνοιξη εδώ πέρα Θεσσαλονίκη που συνήθως ανεβαίνουν, γιατί είναι ωραίο το θέατρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε με Adele τώρα και Rolling in the Deep. Πεθαίνω με αυτό το τραγούδι. Παίζει τώρα στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8. We play the hits. We play the hits.
7: Zoo Radio. Zoo Radio. Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10.30. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Talk to You, Blessings, Mr. Know It All και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Τώρα, turn the lights off και παίζει δυνατά.

0: πάρα πολύ ωραίο. I'm good. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και ήθελα να ρωτήσω, αν είστε από τους τύπους που κάνουν γενικά αποταμίευση. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Οπότε, αν κάποιος από εσάς δυσκολεύεται σαν εμένα, μας έχω βρει, παιδιά, κάποια tips για να βοηθήσουν, υποτίθεται. Αρχικά, λέει, απευθείας με το που παίρνουμε τα χρήματα, πρέπει να τα βάζουμε στην άκρη εκείνη την ώρα και όχι να βλέπουμε στο τέλος τι θα μείνει, γιατί δεν θα μείνει τίποτα. Been there, done that. Γενικά, να μην μας κατακλείζει το συνέστημα αυτό που μας πιάνει πάρα πολύ εμάς, τις γυναίκες κυρίως. Εγώ, ας πούμε, όταν βγαίνω έξω και θα πω ότι έλα μωρέ, τι ψυχή έχει τώρα αυτό. Κι όμως τελικά έχει ψυχή και στο τέλος, αν είναι και πολλά αυτά και τακτικά, είναι ποσό, σοβαρό. Οπότε γενικά θέλει ένα πρόγραμμα, θέλει ένα τέτοιο. Το λέω για να τα ακούσω περισσότερο. Πιστεύω είναι κι άλλοι σαν εμένα, δεν είμαι μόνη μου. Πάμε λίγο να ακούσουμε Rain Dance για να χαλαρώσουμε. Dave και Thames και παίζει δυνατά στον Ζου.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
5: Let me be, let me. When you move like that.
1: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου Radio, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε και θα είμαστε για ακόμη ένα 60 λεπτό. Η ώρα τώρα είναι 11, εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και αυτά είναι τα Ζου Nights. Είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 έως και τις 12. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Γενικά σήμερα ξύπνησα με ένα throwback mood και το άκουγα αυτό το τραγούδι και το πρωί. Δίλημα λοιπόν από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θέλω να σας πω ότι αν και εσείς είστε σε αυτό το mood, το throwback, ή αν όχι, αν θέλετε κάτι πιο καινούριο, γενικά πείτε μας τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι, ποια έχετε βαρεθεί, και να μπείτε στην κλήρωση κι εσείς για 100 ευρώ μετρητά, γιατί κάνουμε μια έρευνα εδώ στον Ζου 90,8. Οπότε είναι η στιγμή να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το ραδιόφωνο που αγαπάτε. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr και εμείς φύγαμε να συνεχίσουμε με Life is Simple. Εδώ, δυνατά στον Ζου 90,8.

Αυτό ήταν το Show Me Love και το ακούσαμε αμέσως μόλις τώρα στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες και εγώ είμαι η Έλενα, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 1994, έκαναν πρεμιέρα τα Φιλαράκια, παιδιά που λέτε, πριν από 32 ολόκληρα χρόνια. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς που έχετε δει τη σειρά θα μου πείτε πού ζεις, κοπέλα μου, αλλά εγώ δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από αυτή τη σειρά. Και κάθε φορά εδώ πέρα με τον Πέτρο, τον Σοφιανίδη, ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, γιατί αυτός είναι φαν, την έχει δει ολόκληρη. Και μου λέει κιόλας ότι μοιάζω με την Ρέιτσελ, την Τζένιφερ Άνιστον, δηλαδή στα τότε της βέβαια. Δεν ξέρω, θέλω να τη σκέφτομαι γενικά να την ξεκινήσω τη σειρά. Είναι πάρα πολλά τα επεισόδια και πάρα πολλές σεζόν. Θέλω να μου πει και κάποιος ακόμη με τη γνώμη σας, αξίζει να το ξεκινήσω. Στείλτε μου λίγο ένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε 69 39 908 908.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: Είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και 32 λέει το ρολόι και αν έχετε μείνει μέχρι εδώ, καλά κάνετε γιατί έχω ωραία συνέχεια. Don't forget you, Papa, ούτε talk to me σε πολύ λίγο. Τώρα, εγώ είμαι η Έλενα και θα ακούσουμε Gone, Gone, Gone εδώ στον Ζου.

Ήταν το πολύ ωραίο CI και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Και με αυτά και με αυτά πήγε η ώρα 12 παρά. Ελπίζω να ήταν μια πολύ ωραία Τρίτη σήμερα αυτή για εσάς. Και φυσικά αύριο Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας κιόλας, θα ξεκινήσει εδώ η μέρα στις 7 το πρωί. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill, Scuds και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε αύριο το βράδυ και πάλι στις 9 ακριβώς εδώ με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα μαζί σας και θα σας καληνυχτήσω με πολύ ωραίο Moving to the Sun. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακιά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb.
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the bomb.
0: Zoo.
10: Around the world.
1: Ιταλία.
11: Νούμερο 3.

Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον οικογύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με τη.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα, πώς γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.